ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει,

ψυχή μου πως λείπεις, τα όλα βιασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. 11 είναι οι τραυματίες από τη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο σήμερα το πρωί. Νοσηλεύονται σε Θριάσιο και Αττικό νοσοκομείο. Οι δύο είναι διασωληνωμένοι και σε σοβαρή κατάσταση. Ανησυχία για φορτηγό με δεξαμενή προπανίου που βρίσκεται μέσα στην επιχείρηση. Λάθος χαρακτήρισε την αναφορά Μητσοτάκη στο καζουμπέλιο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Με το Μητσοτάκη συμφωνούμε να λύσουμε τα προβλήματα του Αιγαίου, σημείωσε, τονίζοντας ότι η συντριπτική πλειοψηφία του λαού του δεν γνωρίζει καν τι είναι το ζήτημα του καζουμπέλι. Αναφερόμενο στο νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα και πρόσθεσε: δεν θα το χρησιμοποιούμε μόνο στις θάλασσές μας, αλλά όταν χρειαστεί θα το χρησιμοποιήσουμε ως ονομασία, ειδικά στο εσωτερικό μας και στα χωρικά ύδατα. Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε χαρακτηρίσει το καζουμπέλι ιστορική ανορθογραφία. «Δεν είναι δική μου δουλειά τα εξοπλιστικά άλλων χωρών», δήλωσε χαρακτηριστικά αναφερόμενο στα F-35. Έφεση κατά της αθωτικής απόφασης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκει να μπει τέλος στην πρακτική αθώωσης κατηγορουμένων που επιστρέφουν τα ποσά που έλαβαν. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής απέρριψε τα αιτήματα για την κλήση Ντίλιαν και Δημητριάδη προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών με την αντιπολίτευση να αποχωρεί από την συνεδρίαση. Για ακραία μεθόδευση σχετικά με την υπόθεση κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Στα ύψη η πολιτική κόντρα με φόντο την επίθεση Γεωργιάδη κατά Τσίπρα, τον οποίο κατηγόρησε ότι χρηματίστηκε για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες. Αποστάσεις για το θέμα έχει πάρει η κυβέρνηση. Έχουμε τη νέα καταγγελία από Γεωργιάδη ότι ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός χρηματίστηκε για να ψηφίσει τον νέο ποινικό κώδικα. Καταγγελία που ουδέποτε διερευνήθηκε, άρα ουδέποτε αρχιοθετήθηκε. Γι' αυτό εμείς ζητούμε την ανάσυρση της υπόθεσης, καθώς ο ισχυρισμός Γεωργιάδη συνιστά νέο στοιχείο. 6 με 7 χρόνια σιωπή η Νέα Δημοκρατία. Ξέπλυνε από τη δωροδοκία τον Τσίπρα, είτε τα πήρε είτε δεν τα πήρε. Τώρα όλα στο φως, επισημαίνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Τραγωδία στο Σισμανόγλιο. Μία 90χρονη γυναίκα που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο έχασε τη ζωή της ύστερα από ανακοπή κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκένωσης του νοσοκομείου το πρωί λόγω της φωτιάς που ξέσπασε. Δεν συνδέεται με την φωτιά το περιστατικό θανάτου της γυναίκας, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σε κρίσιμη κατάσταση, ο νεαρός που τραυματίστηκε μετά από βουτιά στη σκάλα Περέας νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Νεκρός ανασύρθη και ένας 68χρονος άνδρας από την θαλάσσια περιοχή των Νέων Κερδιλίων Σερών. Χειροπέδεσε 54χρονη γυναίκα που φέρεται να κρατούσε 2 μικρά παιδιά μέσα σε σπίτι τρόγλι με ακαθαρσίες ζώων στην Επανομή. Κλιμακώνεται η ένταση στην Μέση Ανατολή, τα ξημερώματα ισχυρές ακρίξεις ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές κατά μήκος των νότιων ακτών του Ιράν, λίγο μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι πραγματοποίησαν νέα πλήγματα για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν με το Μνημόνιο Συνεννόησης του Ισλαμαμπάτ, προτρέπει τη ΣΥΠΑ και το Ιράν το Πακιστάν. Άλμα 5% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Πρόσχερη μεταβολή του καιρού σήμερα με βροχές και σποραδικές καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Στο νομό Θεσσαλονίκης νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών και σποραδικών καταιγίδων έως το απόγευμα. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινγκ εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγκριματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
13: Πίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
12: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
13: Pils Ελλάς, πύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
12: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Έχετε ακούσει κανένα θέμα να λέει αυτό, κανένα κόμμα, από όλα τα κόμματα, αριστερά και δεξιά, δίθεν κεντρό κτλ. Να λέει ανακήρυξη ΑΟΣ τώρα που είναι μονομερές δικαίωμα?
1: Όχι.
0: Αυτό σημαίνει κάτι. Πάμε στην οικονομία.
2: Αυτό λένε πάντως όλοι οι στρατηγοί και όλοι οι ναύαρχοι που γνωρίζουν.
0: Ναι,
2: αυτό μας λένε.
0: Ναι, όχι. Οι ναύαρχοι λένε λέω... και σωστά αυτά που λέω εγώ. Λένε ανακήρυξη ΑΟΣ, είναι μονομερές δικαίωμα. Επίσης και κάτι σημαντικό, έχετε ακούσει κανένα να λέει μέτρα και κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας τώρα? Κανένα κόμμα το λέει. Μόνο η ελληνική λύση το λέει. Για να μπορέσεις να δείξεις ότι έχεις και μια στάση πατριωτική, ρε παιδί μου. Πάμε στην οικονομία. Ξέρετε, εμένα με ενοχλεί άλλο, ότι είναι ανέντιμη η πολιτική αρχηγή. Άκουγα τον κύριο Ανδρουλάκη χθες με τις 2 το πρωί. Τον άκουγα. Και είναι δυνατόν πρόεδρος κόμματος να λέει τόσο ομά ψέματα. Να λέει ότι τα εξοπλιστικά τα στήριξε μόνο το Πασό. Που τα Μπελαρά και τα Ραφάλ τα πρότεινα εγώ στο Μητσοτάκη τηλεφωνικά. Εγώ του τα πρότεινα, παιδιά, και υπάρχει δήλωσή μου στη Βουλή μέσα. Και να λέει δεν ψηφίσαμε.
2: Το ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ψήφισατε?
0: Όχι.
2: Γιατί?
0: Γιατί μέσα δεν λέει το εξής το ψήφισμα. Ακούστε λίγο. Ναι. Ότι θα συνεχίσει να παίρνει χρήματα η Τουρκία και θα συνεχίσει να μπει στην άμυνα της Ευρώπης. Πώς θα ψήφισε κάτι τέτοιο εγώ? Δηλαδή, καταδικάζω τον μάνα τον Ιφλή γιατί είναι κλέφτης, απατεώνας, λοποδίτης στο Βελόπουλο, αλλά θα του δίνω και λεφτά και τον βάζω και στο πρόγραμμα να παίρνει από το Save κάποια κονδύλια ή να πουλάει όπλα. Αυτά δεν γίνονται. Mm-hmm. Δεν γίνεται και καλό και κακό μαζί στο ίδιο. Είναι αυτά τα περίεργα ψηφίσματα που θριαβολογεί η Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι εθνικές ήττες που μαζεύονται μία-μία. Όταν λοιπόν έχεις να κάνεις με πολιτικούς οι οποίοι ανέντιμα λειτουργούν και δρούν, δεν έχουν πρόγραμμα, δεν έχουν σχέση. Πού να συμφωνήσω, με ποιον? Τους λέγα το στεγαστικό. Να δώσουμε σπίτι σε κάθε Έλληνα πολιτικό.
2: Αυτό δεν έχει πρόγραμμα, δεν το στεγαστικό.
0: Δεν έχει. 20 σελίδες είναι, παιδιά. Αυτό με θλίβει. 20-30 σελίδες πρόγραμμα. 400 έχουμε εμείς. Φωνάξτε οικονομολόγους όλων των κομμάτων, όχι δικηγόρους. Εκπροσώπους, οικονομολόγους, να πούν το πρόγραμμά τους μια μέρα. Θα γελάτε. Πράγματα απίστευτα. Δεν ξέρουν τα βασικά σας, λέω, και αυτό με ενοχλεί.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σε αυτή τη χώρα που ζούμε, θεωρώ ότι όλο το πλαίσιο, όλη η διαμόρφωση κοινής γνώμης, όλη η επικοινωνία βασίζεται στα μεγάλα ψέματα της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά δεν είναι μόνο θέμα Νέας Δημοκρατίας, στα μεγάλα ψέματα του πολιτικού συστήματος. Αυτό που πρέπει να πω και πρέπει να τονίσω είναι ότι όλοι λένε ψέματα. Και αυτό που σας λέω είναι δεδομένο. Όλοι τους. Δεν υπάρχει πολιτικός στη χώρα, αρχηγός, που να μην λέει ψέματα. Πραγματικά το λέω αυτό, και ευτυχώς η ελληνική λύση διαφοροποιείται και επιχειρεί κάθε φορά να μας πει αυτό που συμβαίνει πραγματικά. Στην πραγματικότητα απευθυνόμαστε, με την πραγματικότητα έχουμε να κάνουμε. Όχι στα ψέματά τους. Μόνο στην πραγματικότητα. Εκεί βασίζουμε την ίδια την ύπαρξή μας. Δηλαδή, γίνεται κάτι στη Βόρεια Ελλάδα για να δείτε πώς το σύστημα προωθεί και προάγει συγκεκριμένα πρόσωπα. Πέρα από την προαγωγή, προώθηση του γνωστού Τσίπρα, του ανθρώπου των καναλαρχών, ολιγαρχών, πλουτοκρατών, του ανθρώπου που δεν ξέρω πώς ζει αυτός ο άνθρωπος, ο άνεργος από επιλογή, πώς κάνει εκδηλώσεις χωρίς να έχει λεφτά, πώς παταλά χρήματα για το κόμμα του, κανείς δεν ξέρει. Μόνο οι ψευτοαριστεροί που τον ψηφίζουν γνωρίζουν και κάνουν τους άλαλους άφωνους ή τυφλούς ή κοφούς, γιατί κομματικά έχουν θέμα. Το θέμα δεν είναι μόνο αυτός. Δείτε πώς προωθείται και ο Αντώνης Σαμαράς τελευταία. Πώς τον προωθούν. Αυτή η προώθηση μηνών, όπως έγινε με τη φούσκα την άλλη. Η φούσκα που, ξέρετε, πληστηριάζονται τα κίνητα και τρέχει και πατάει τα κουμπιά, αλλά δεν ήξερε. Τι θέλω να πω. Βγαίνει η ελληνική λύση από το 2026, παρακαλώ, 25, και καταγγέλει Δεκέμβριο μήνα στον διπλανό ακριβώς χώρο, στο Δήμο Ροκάστρου, πάνε να στήσουν 18 ανεμογεννήτριες. Βγαίνει πριν 3 μήνες η ελληνική λύση, καταγγέλει επίσης την ύπαρξη παράνομου λατομείου στην περιοχή. Και έρχεται και το τρίτο χτύπημα για το Δήμο Ροκάστρου, η πυρκαγιά που τα ισοπεδώνει όλα. Βγαίνει λοιπόν, κλέβοντας αυτό που έχει πει η ελληνική λύση, το ΦΑΝΤΣ, αυτοί που κάνουν πληστηριασμό στο νέο κόμμα, και παίρνει τη δήλωσή μας και την κάνει αυτούς η δική τους. Και τα κανάλια ασχολούνται μαζί. Για να καταλάβετε ποιους προωθούν. Κλέβουν, αντιγράφουν συνεχώς ό,τι λέει η ελληνική λύση. Το κλέβουν με άσχημο τρόπο, ρε παιδί μου. Με πρόστιχο τρόπο. Και όλα αυτά γιατί. Γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας ένα πράγμα. Όλη η πολιτική σκηνή του τόπου βασίζεται στα ψέματα. Δυστυχώς. Πήγα στην Ξηροκρίνη πριν λίγες μέρες και έπαθα σοκ στη λαϊκή. Πηγαίνω κάθε εβδομάδα, 1-2 φορές τη βδομάδα πηγαίνω σε λαϊκές. Απίστευτη η αγάπη του κόσμου. Και τους ευχαριστώ ολόψυχα όλους στη Θεσσαλονίκη για αυτό που αντιμετώπισα. Στην Νίκαια που ανέβηκα πριν μια εβδομάδα. Στην Αθήνα. Απίστευτη αντιμετώπιση. Τώρα θα ήθελα να πάμε λίγο στα ενεργειακά και για να σας αποδείξω ότι σας κλέβουν, σας ληστεύουν και κυρίως σας καταδυναστεύουν με την ενέργεια. Πέραν όλων των άλλων που έχω πει, γιατί υπάρχουν ακόμα και οπαδοί της βλακώδους ανεμογεννήτριας, του βλακώδους φωτοβολταϊκού, γιατί εγώ δεν λέω ότι είμαι εναντίον των ανεμογεννητριών έτσι χωρίς λόγο ή εναντίον των φωτοβολταϊκών έτσι χωρίς λόγο, αλλά το γεγονός ότι η κυρία Σακελαροπούλου ως πρόεδρος του ΣΤΕ, τι ήταν εκεί η κυρία αυτή, εισηγήθηκε στα καμένα να μπορούν να μπουν ανεμογεννήτριες και μετά την κάνα πρόεδρος της Δημοκρατίας, με προβληματίζει. Δεν είναι τυχαίο βέβαια, γιατί κάποιοι θέλουν να το καταλάβουν, ότι για να μπορέσει να περάσει μια ανεμογεννήτρια 120 μέτρων έλικας ή το σώμα που κόβεται σε μικρά κομμάτια, αλλά ο λύκος δεν κόβεται, χρειάζεται να καούν τα δάση, δεν περνάνε. Οι δρόμοι είναι μικροί. Είναι δασική. Δεν είναι 20 μέτρα πλάτος, ούτε 30 μέτρα πλάτος. Και είναι και στροφές. Το έχω εξηγήσει χιλιάδες φορές. Το λέει η ελληνική λύση, το καρπώνονται οι άλλοι. Αντιγράφουν τα πάντα όλα όσα λέει η ελληνική λύση. Θα πάμε λοιπόν τώρα σε αυτό που αποκάλυψε πάλι η ελληνική λύση και δεν το λέει κανένα. Άρχισαν να το ψηλίζουν κι άλλοι τώρα. Άκουσα τον Καλλιτερίδη δεν το λέει. Τι να πω ρε παιδιά. Το ενεργειακό ανοσιούργημα Μητσοτάκη. Και πώς η Βουλγαρία μας βάζει τα γυαλιά. Μας βάζει τα γυαλιά η Βουλγαρία.
Αλλά όταν λένε Βουλγαρία, πάλι λένε ψέματα εδώ οι δικοί μας δημοσιογραφίσκοι. Γιατί εγώ κατήγγυλα ότι πίσω από τις εταιρείες στη Βουλγαρία είναι Έλληνες ολιγάρχες. Όπως και με τα Σκόπια με το Λιγνίτη είναι ο Μυτιλινέος από πίσω. Που τον δίνουμε το Λιγνίτη. Έχουμε ερημοποιήσει τη Δυτική Μακεδονία. Δεν έχει μείνει νέος για νέος εκεί. Έχουμε ξεκληρίσει τη Μεγαλόπολη. Έχουμε ξεκληρίσει την Αρκαδία. 20.000 εργαζόμενοι στη Δυτική Μακεδονία έτρωγαν ψωμί. Τα κλείσαν όλα, άνεργοι οι περισσότεροι. Ο λογαριασμός λοιπόν ρεύματος είναι κατά 45%. 45%, ακούστε το νούμερο. Φθηνότερος από ό,τι στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία. Φθηνότερος, 45%. Σε εμάς είναι 45% επάνω. Στα πρατήρια βενζίνης οι οδηγοί πληρώνουν αμόλυβδη 1,5 ευρώ το λίτρο. Ο λόγος, να δούμε ποιος είναι ο λόγος. Να το ψάξουμε λίγο μαζί. Ο λόγος είναι ότι υπάρχει διαφορά πολιτικής φιλοσοφίας και στρατηγικής. Στην Ελλάδα οι αρπακολατζίδες της Νέας Δημοκρατίας, κάτι αδόνιδες και τα λοιπά και όλοι αυτοί οι τύποι, Σπύρος και όπως λέγονται και Μητσοτάκης, παρέχουν υπηρεσίες στην πλουτοκρατία, στους ολιγάρχες. Δεν τους νοιάζει ο φτωχός πολίτης, δεν τους νοιάζει η μικρομεσαία επιχείρηση, δεν τους νοιάζει η βιοτεχνία. Να καεί η Ελλάδα, να ζήσουν οι υπόλοιποι όλοι. Αυτή είναι η λογική τους. Η Ελλάδα λοιπόν του κυρίου Μητσοτάκη, μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το Τζίπρα δηλαδή και τον Ανδρουλάκη, σπεύσανε να ανακηρυχθούν μόνοι τους πρωτοπόρος της πράσινης μετάβασης. Όλοι αυτοί οι τύποι είναι οπαδοί των ΑΠΕ, οπαδοί των αναμονητριών, των φωτοβολταϊκών, χωρίς όμως υποδομές. Εφαρμόζουν λοιπόν μία βασική αρχή, βίαιη απολιγνητοποίηση. Ποιος τα υπέγραψε όλα αυτά? Ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης και ο Μητσοτάκης και τα υπόλοιπα κόμματα που είναι υπέρ της αηφόρου αναπτύξεως. Και εγώ είμαι υπέρ της αηφόρου αναπτύξεως. Αλλά όχι να θυσιάσω όλη την Ελλάδα και τους Έλληνες για να κονομάνει οι πάροχοι ενέργειας ή οι πλουτοκράτες. Η αγορά λειτουργεί με όρους διαφορετικούς όμως. Με τελείως διαφορετικούς όρους στην Ελλάδα. Εξαρτάται από το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Δηλαδή, κλείσαμε τους λιγνίτες και βάζουμε στο μείγμα φυσικό αέριο. Άρα βγαίνει πιο ακριβά και μετατοπίζεται λοιπόν η αύξηση της τιμής της χοντρικής, τη μετατοπίζουν στον καταναλωτή μέσα στον περίπλοκο χρωματιστών τιμολογίων και σας κλέβουν μέσα από την τσέπη τα λεφτά για να κονομάει ο εισαγωγέας φυσικού αερίου και ο ανεμογεννητριάς και ο φωτοβολταϊκός. Η Βουλγαρία κάνει το ακριβώς αντίθετο. Τι έκανε? Κράτησε το θερμικό δυναμικό της, διατήρησε σε λειτουργία τις λιγνητικές μονάδες ως δίχτυα ασφαλείας. Έχει και πυρηνικό εργοστάσιο από το Κοσλοντούι, το οποίο το εξυγχρονίζει με νέους έξυπνους αντιδραστήρες τεχνολογίας AR1000. Αυτά που έλεγα στην Βουλή από το 19. Αυτά που έλεγα στην Βουλή από το 19 για τους έξυπνους πυρηνικούς αντιδραστήρες. Έτσι. Έρχονται σήματα, εφαρμόζουν οι άλλοι μετά από 6-7 χρόνια και οι δικοί μας με κορόιδευαν εμένα. Με κορόιδευαν πάντα. Σήμερα λοιπόν η Σόφια επενδύει πυροτοδό στις υποδομές αποθήκευσης ηλεκτρικού ρεύματος, τις λεγόμενες μπαταρίες. Γιατί το κάνει αυτό? Διότι σε τέτοια έργα διοχέτευσε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Εκεί, σε μπαταρίες. Αντίθετα με τη Νέα Δημοκρατία που ευνόησε τα καρτέλ των ανεμογεννητριών, των παρόχων ενέργειας. Αποτέλεσμα? Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Δούμε το αποτέλεσμα για τη Βουλγαρία και την Ελλάδα. Σήμερα η Βουλγαρία διαθέτει δίκτυο αποθηκεύσεως επάρκειας παραγόμενου ρεύματος πάνω από 50%. Ακούστε, πάνω από 50% σε επάρκεια αποθήκευσης. Γυρίζει η ανεμογεννήτρια, το φωτοβολταϊκό αποθηκεύεται η ενέργεια. Στην Ελλάδα δεν αποθηκεύεται, τη δίνουμε στους Βουλγάρους τζάμπα και αυτοί μας την πουλάνε πανάκριβα. Η Ελλάδα που υπολείπεται ακόμα των Σκοπίων, παρακαλώ, έχει ποσοστό 2%. Ο εξυγχρονιστής Μητσοτάκης, ο τεράστιος Μητσοτάκης, ο μεγάλος μεταρρυθμιστής που σας κοροϊδεύουν φόρα παρτίδα και δεν βάζετε μυαλό, γιατί σας λασάρετε για ηγέτης ενώ είναι ηγετίσκος, ενώ είναι μικρός και νάνος πολιτικά ο πρωθυπουργός για μια τέτοια χώρα όπως λέγεται η Ελλάδα. Και εδώ ακριβώς είναι η έστασή μου και τα έλεγα από το 19. Τι σημαίνει αυτό που σας λέω? Το ομολόγησε ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ, που ακόμη δεν τον κάλεσε ένας εισαγγελέας του. Πέλα εδώ, άδερφε, τι είπε, ότι τα οικονομικά συμφέροντα σε συνεργασία με την κυβέρνηση εμποδίζουν, ακούστε, εμποδίζουν την υλοποίηση έργων εγκαταστάσεως και υποδομών μπαταριών στην Ελλάδα.
βγαίνει και σου λέει αυτό το πράγμα και δεν κουνιέται ένα εισαγγελέα, ρε. Να πάει να του πει, Ελλάδο, αδερφέ, ποιοι είναι αυτοί, ένας, δύο, Μητσοτάκης, μέσα φυλακή. Να πληρώνω 10 δις το χρόνο παραπάνω, ο Έλληνας πολίτης πληρώνει 10 δις παραπάνω στο ρεύμα του, γιατί δεν έχω μπαταρίες. Γιατί δεν προέβλεψε ο τύπος που έστεινε παντού ανεμογεννήτρες, γιατί και εγώ τα δάση και ότι όπου έβρισε τις έστεινε, ότι πρέπει να βάζεις μπαταρίες πρώτα. Πρέπει να κάνεις την υποδομή. Σαν να χτίζεις πολυκατοικία και ξεκινάς από το ρητηρέ. Δεν γίνεται. Ξεκινάς από τα θεμέλια. Και όλο αυτό για να γίνεται η ληστεία των καταναλωτών, παιδιά. Αυτή είναι η αλήθεια. Η ληστεία των καταναλωτών. Δηλαδή η Ελλάδα με υπερεπάρκεια παραγωγής ρεύματος από τις πράσινες άπε του Μητσοτάκη, υπερπαραγωγή έχουμε. Επειδή δεν έχει χώρα αποθηκεύσεως, τα εξάγει στη Βουλγαρία, όπως είπα προηγουμένως, τα δίνει τζάμπα, σε ξεφτελιστική τιμή, και αυτή με τη σειρά της τι κάνει η Βουλγαρία, το αποθηκεύει το ρεύμα και το παρέχει φθηνά στους Βουλγάρους πολίτες, ενώ σε εμάς το πουλάει πιο ακριβά. Το καταλαβαίνετε? Αυτό γίνεται, φίλες και φίλοι. Τους δίνουμε τζάμπα ρεύμα. Τζάμπα! Και εσύ πλήρωνε τη λάμπα που ανάβεις. Φωνάζει ο πατέρας στο παιδί, ρε παιδί μου, κλείστε το air condition, βρε. Θα δει το ρεύμα 300, 400, 500, 1000 ευρώ. Γιατί να μην έχω τζάμπα ρεύμα κι εγώ ως χώρα. Έχω και λιγνίτες. Αφήστε τα πετρέλαια, τα κάψα κι αυτά. Και στους δρογονάθρακες. Θα αγωνιστούμε για άλλα πράγματα εμείς. Γιατί να μην έχω αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες μικρούς και επάρκεια και αυτάρκεια ενέργεια σε όλη τη χώρα. Μπορούσα να το κάνω το 19, αλλά εσείς ψηφίζετε Μητσοτάκη. Και το 23 πάλι Μητσοτάκη. Και τώρα πάλι Μητσοτάκη θα ψηφίσουν κάποιοι. Κάποιοι. Εύχομαι η ελληνική λύση να δώσει τη μεγάλη αυτή λύση. Γιατί όταν βγαίνει ο συγκεκριμένος αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ και καταγγέλει όσα καταγγέλει και δεν καλείται από τον εισαγγελέα, σημαίνει συγκάλυψη του εγκλήματος. Πρέπει να σας πω το εξής. Την ώρα, για να καταλάβετε κι εσείς, την ώρα της υψηλής ζήτησης ρεύματος, ξέρετε πως καλύπτει η Ελλάδα το ρεύμα της? Από μονάδες φυσικού αερίου του ντόπιου καρτέλ. Από το καρτέλ του φυσικού αερίου της χώρας μας. Για να κονομάνε αυτοί και να φτωχαίνει ο πολίτης. Τα έχω πει, τα έχω ξαναπεί και θα σου πω για κάτι ακόμα. Θα υποχρεωθούμε σε λίγο καιρό, γιατί παίρνουμε από τη Ρωσία ακόμα μέσω Μπαϊμπάς από Αζερμπαϊτζάν και Τουρκία, να παίρνουμε φυσικό αέριο σχετικά ακριβότερα από ό,τι από τη Ρωσία, 200%, αλλά θα υποχρεωθούμε να πάρουμε LNG, που είναι 600% πιο ακριβό. Άρα θα ανέβει κι άλλο το ρεύμα. Ακόμα να κάνει μπαταρίες. Από την άλλη, οι Έλληνες εφοπλιστές αλλάζουν τα καράβια τους, πολλοί από αυτούς, και τα κάνουν καράβια μεταφοράς λιγνίτου. Γιατί η Κορέα και η Κίνα και η Αυστραλία ανοίγουν λιγνητικές μονάδες και χρειάζονται λιγνίτη να κάνουν εισαγωγή. Θα το παίρνουν τζάμπα από εμάς που το στέλνουμε εμείς τα καράβια των εφοπλιστών μας, των πατριωτών, αυτών των μεγάλων πατριωτών, και να κονομάνε αυτές οι χώρες και να χάνει η Ελλάδα. Αυτή, επαναλαμβάνω, είναι η διαφοροποίησή μας. Μια διαφοροποίηση που αφορά το παραγωγικό μοντέλο. Μια διαφοροποίηση που αφορά την ίδια την πρόταση της ελληνικής λύσης. Μια διαφοροποίηση που οι Βούλγαροι έχουν κάνει ένα μοντέλο παραγωγικό, έχουν και βιομηχανία από το σοβιετικό καθεστώς και προωθεί ένα πρόγραμμα φωτοβολταϊκό σε δήμους, σχολεία και μικρές επιχειρήσεις. Ακούστε τι κάνει. Αυτό που έλεγα εγώ. Σε ταράτσες πολυκατοικιών, ταράτσες, ρε παιδιά, να βάλουμε φωτοβολταϊκά, το καταλαβαίνω. Αλλά το ρεύμα να είναι φτηνό. Όχι να το δίνω εγώ όπου θέλουν αυτοί και να μου το επιστρέφουν πίσω με ελάχιστα χρήματα. Δεν γίνονται αυτά. Οι Βούλγαροι κάνουν το ακριβώς αντίθετο. Ξέρετε, τα λέω όλα αυτά γιατί ούτε ενεργειακές κοινότητες υπάρχουν, ούτε μπορούμε να κάνουμε το αυτονόητο. Να δημιουργήσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις ως χώρα όπου τα πράγματα δεν θα είναι όπως θέλουν οι πλουτοκράτες. Δυστυχώς το λέω αυτό. Και πάμε τώρα και σε ένα άλλο θέμα στα γρήγορα, το οποίο ειλικρινά εμένα με ενδιαφέρει. Ότι η κυβέρνηση, και θα μιλήσουμε για τα φάτσα γρήγορα όμως, γιατί έχουμε πολλούς πολιτικούς αρχηγούς που πήραν σπιτάκια ανθρώπων από τα φάνς και μας το παίζουν και σωτήρες. Και υπάρχουν ανόητοι που εμπιστεύονται αυτούς τους πολιτικούς αρχηγούς που πήγαν στα κοράκια και έκλεψαν και λίστευσαν τα ακίνητα των Ελλήνων. Είναι πολλοί οι βουλευτές και οι υπουργοί. Πολλοί και οι πρωθυπουργοί ή οι τέως πρωθυπουργοί ή οι πολιτικοί αρχηγοί να βγουν δημοσίως όλοι και να το δηλώσουν. Δεν πήρα από φαντς ή από τράπεζα
Γιατί γι' αυτό είναι τρίπλα ακίνητο Έλληνα. Ή ακίνητο γενικά. Να βγουν και να το πούν. Είναι αδιανόητο πολιτικός να, επειδή έχει τα μέσα, να παίρνει από την τράπεζα ακίνητο. Αδιανόητο, είναι πρόστιχο. Είναι προσβλητικό. Και υπάρχει κι άλλος πολιτικός αρχηγός πέραν αυτού του αδέκαστου, του αμέντου περί της ηθικής, έτσι, νέου κομματιδίου, του οποίου ο αρχηγός έκανε ό,τι έκανε, που για μένα είναι καταδικαστέο, αλλά υπάρχουν κάποιοι που το δικαιολογούν κιόλας. Υπάρχει κι άλλος πολιτικός αρχηγός, μαθαίνω, που πήρε σπίτι μέσω τράπεζας που ήταν πληστηριασμένο, τα είχα πήρε δάνεια από την τράπεζα και με αυτό αγόρασε το σπίτι. Μιλάμε για κλασικούς κομπιναδόρους. Μιλάμε για κομπιναδόρους, σας λέω. Είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Και για να καταλάβετε τι λέω εγώ, και το ξαναλέω, για μένα τα φάς πρέπει να κλείσουν. Το είπα, το επαναλαμβάνω, φωνάζω, ουρλιάζω. Για ποιο λόγο? Για ένα και μόνο λόγο. Γιατί λειτουργούν παράνομα. Γιατί πίνουν το αίμα των Ελλήνων. Γιατί παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων. Γιατί είναι αδιανόητο να μην καταλαβαίνει ο νεοέλληνας ότι τα φαντς, πίσω από τα φαντς, είναι πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες του τόπου. Όπως με την κατοχή που πήραν τα σπίτια των Ελλήνων και έκαναν κατασχέσεις, έτσι κάνουν και τώρα οι δοσύλλογοι του συστήματος. Και μέσα στους δοσυλλόγους είναι και οι πολιτικοί. Μην νομίζετε ότι ο δοσυλλογισμός ήταν μόνο ανθρώπων ρουφιάνων εντός εισαγωγικών ή δοσυλλόγων των Γερμανών. Και πολιτικοί στον κόλπο ήταν. Και πολιτικοί πολλοί. 400.000 πληστηριασμοί είναι τώρα, αν μπείτε μέσα, ανερτημένοι. Ηλεκτρονικά. 400.000 ακίνητα είναι. Έτοιμα να χτυπηθούν από τα κοράκια. Πολιτικούς, οικονομικούς παράγοντες και άλλα λαμόγια. Σταματώ εδώ. Γιατί είναι πολύ βρώμικη αυτή η ιστορία. Και γι' αυτό και μόνο τον λόγο πρέπει κάποιοι να ψηφίσουν Ελληνική Λύση. Και να πούν ότι η Ελληνική Λύση πραγματικά είναι καθαρή και διαυγής και η φωνή της και η πράξη της. Γιατί στα λόγια όλοι είμαστε πατριώτες. Στα λόγια όλοι είμαστε υπέρ της δικαιοσύνης. Στα λόγια είμαστε υπέρ της διαφάνειας. Αλλά είναι βουτυγμένοι στο βούρκο όλοι τους και μέσα στη λάσπη.

0: στο απολιθωμένο δάσος της Λέσβου πριν 20 εκατομμύρια χρόνια. Ήταν ένας καταπράσινος, επίγειος παράδεισος. Στην εποχή του Μειόκαινου, το κλίμα εδώ ήταν υποτροπικό. Γιγάντιες σεκόγιες, πανέμορφες βελανιδιές και φοινικές συνέθεταν ένα πυκνό δάσος γεμάτο ζωή που κάλυπτε κάθε σπιθαμή αυτόν τον λόγο. Όμως αυτή η μοίρα του παραδείσου σφραγίστηκε βία. Τεράστια ηφαίστεια στα βορειοανατολικά του νησιού εξεράγησαν, σκοτεινιάζοντας τον ουρανό με τόνους ηφαιστειακής τάχτης και αερίων. Κατακλυσμιαίες βροχές μετέτρεψαν τη στάχτη σε γιγάντια κύματα λάσπης. Αυτές οι λασπορές έπληξαν την κοιλάδα, θάβοντας το δάσος και απομονώνοντάς το τελείως από οξυγόνο. Η αποσύνθεση σταμάτησε. Τότε ξεκίνησε το θαύμα. Θερμά ιαματικά νερά, πλούσια σε περίπλιο, πότισαν τους χαμένους κορμούς. Μόριο προς μόριο, το ξύλο αντικαταστάθηκε από χαλαζία, μετατρέποντας τα ζωντανά κύτταρα σε αιωνιά πέτρα. Εκατομμύρια χρόνια διάβρωσης έφεραν ξανά στο φως αυτό το θαύμα, το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου. Ένα ζωντανό παρελθόν παγωμένο στον χρόνο.
1: Ξέρετε, περνά στον δρόμο για να πα στο μουσείο που έχουν και βλέπει δεξιά και αριστερά παιδί μου κορμού δέντρων. Απολυθωμένου. Κατεβαίνει κάτι, του ακουμπά και βλέπει. Γίνεται τρομακτική προσπάθεια βέβαια στην περιοχή να διατηρηθεί και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Και όσοι δεν έχετε πάει να πάτε στη Λέσβο στο απολυθωμένο δάσο, είναι εξαιρετικό το μέρο. Εντυπωσιακότατο. Έτσι. Και μα θυμίζει κάτι. Αυτά περί κλιματική αλλαγή και άλλων παραμυθιών. Ότι αλλάζει το κλίμα, αλλάζει γιατί αλλάζει ο πλανήτης. Δεν αλλάζει το κλίμα γιατί παίρνεται η Ελλάδα. Μια ζωή επί χιλιετηρίδες και επί αιώνες γινόταν αυτό, παιδί. Η γη είναι ζώσα κατάσταση. Ζει, αναπνέει, βρυχυδμοί εφιστείων, εκρήξεις εφιστείων, εν πάση περιπτώσει. Έχουν συμβεί μεταβολές τέτοιες. Αλλαγή των πόλων, μετατόπισή τους, γνωστά πράγματα για να ασχολούνται σοβαρά. Όχι συνωμοσιολογικά όπως κάποιοι άλλοι ανόητοι θέλουν να λένε ότι υφίσταται. Αλήθεια είναι. Άλλο αυτό όμως, και άλλο επειδή παίρνει η Αγελάδα να μην πίνουμε γάλα ή να μην τρώμε κρέας αγελαδινό γιατί παίρνει η Αγελάδα. Είναι γελοιότητος όλα αυτά.

0: Φίλες και φίλοι, ένας πολιτικός πρέπει να νιώθει περήφανος και ευχάριστα μέσα του, όχι όταν πηγαίνει σε μια κομματική εκδήλωση και το χειροκροτάνε και του λένε μπράβο, ζήτω ρε Κώστα, μπράβο, τα πας καλά ρε Γιώργο, ρε Νίκο, ρε Σταύρο. Όχι. Όταν πηγαίνει στη λαϊκή, στη λαϊκή όπου ο φτωχός πολίτης στενάζει, όταν πηγαίνει σε λαϊκές, χωρίς συνοδείες, κουστοδείες, εμάτε, κάμ, δεν ξέρω τι άλλοι κουβαλάνε μαζί τους. Όταν πηγαίνει σε άλλα απλώς πολίτης, εγώ 2 φορές τη βδομάδα ή 1 φορά τη βδομάδα σίγουρα πηγαίνω σε λαϊκές. Εκεί κοντά στον Έλληνα πολίτη. Πήγα στην Ξηροκρίνη π.χ., πήγα στην Νίκαια, έχω πάει και σε άλλες. Στην Ξηροκρίνη. Έγινε χαμός. Και ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου αυτούς τους ανθρώπους που αγκαλιάζουν την ελληνική λύση. Ό,τι και λένε οι δημοσκοπήσεις, η εικόνα μιλάει από μόνη της.
1: Δύναμη, μη μαθάς, ο μόνος που μπαίνεις έτσι.
2: Να σε καλά, ρε φίλε.
1: Και τσι κουστάρω, γιατί μπαίνεις στα ίσια. Γεια σου, πρόεδρε, γεια σου, πρόεδρε.
2: Όλα καλά.
3: Θα τους φάμε όλους.
2: Να σε καλά,
3: παιδιά, πάλι. Μαζί σου είμαστε, να
2: σε καλά, ρε.
3: Όλοι λαϊκοί μαζί μας.
2: Ευχαριστώ πολύ.
4: Βλέπω μέσα στην τηλεόραση και χαίρομαι.
2: Αλελέβα.
5: Βοήθα όσο μπορείς και λέγε και να επεμβαίνεις.
6: Για σένα πάντα
2: ψήφισε. Να είστε καλά, να
7: είστε καλά. Πρόεδρε, κάνει και τους άλλους να βγουν έξω, δεν μπορούν να βγουν.
2: Δεν βγαίνουν, άλλοι τρώνε φαλιάρες. Τι κάνουμε, καλά είστε.
7: Καλή επιτυχία.
8: Γεια σου, πρόεδρε.
2: Λέγε μεγάλε.
9: Καλημέρα, τι κάνεις.
2: Καλημέρα. Χέρια που δουλεύουν δεν θα τα φοβάσαι, φίλε. Τα άλλα θα φοβάσαι. Να σε καλά. Εδώ είμαι. Πόλα, πώς το πες.
7: Τι θες να πω.
2: Ψάρια φρέσκα.
7: Όλα ψάρουτε φρέσκες και τα τελώρα.
2: Ευθυνές.
7: Ευθυνές.
2: Έτσι, μπράβο.
10: Εμείς θα κάνουμε τον αγώνα.
11: Πολέμα τους μύτους μας σας.
2: Καθούμε καλά.
12: Κάθε βράδυ.
2: Άστε καλά.
13: Γεια σου, καλύτερα, δύναμη.
2: Σε καλά.
13: Βόμπα.
2: Να σε καλά. Όλα
14: καλά. Μια χαρά.
2: Η νέα γενιά. Να σε καλά. Να σε καλά. Παλέπουμε, παιδιά. Να σε καλά. Έλα, εδώ είμαι.
15: Πώς τους μιλάκι όλους.
2: Αυτό είναι τα λεφτά να πάμε πρώτα.
15: Εγώ είμαι μαζί σου.
2: Καλά είμαστε. Ήρθα. Πώς το... Μην το βγάλεις. Έλα, ρε, μην το βγάλεις, ρε. Το χέρι που δουλεύει, μην το βγάλεις. Δώσ' το χέρι, δώσ' το χέρι σου. Καλά είσαι. Τι κάνετε, κυρία μου.
16: Άρχοντας. Βάρα, Κυριάκο, βάρα.
17: Ίσως στέλνω.
2: Παλεύουμε γι' αυτό. Τι έγινε, όλα καλά.
16: Όλα καλά, εύχομαι ό,τι καλύτερο.
2: Τι κάνετε.
17: Όλα καλά. Το 97.
2: Έρχομαι, έρχομαι.
18: Ο κόσμος αγαπάει πολύ να πει.
2: Καλά. Να είστε καλά, παιδιά. Φυλακή και δίμευση. Όλα καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Παλεύουμε τα θηρία.
19: Καλημέρα. Από μια νοσηλεύτρια.
2: Να είσαι καλά.
19: Καλή επιτυχία.
2: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
19: Σας στηρίζουμε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
20: Έχουμε ελπίδα.
2: Καλά.
21: Όλα καλά.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εσύ είσαι που φώναζες και έλεγες.
20: Από την Βελόπουλο.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Τα λεφτά πάμε. Πόντα λεφτά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Δεν μπορείτε να καταλάβετε πώς νιώθει ένας άνθρωπος που βλέπει αυτούς τους ανθρώπους, τους φτωχούς ανθρώπους, τους μικρομεσαίους ανθρώπους, να λένε ρε παιδί μου προσπάθησε, προσπάθησε, μόνο εσύ τα λες, μόνο εσύ μπορείς, μόνο εσύ μπορείς να κάνεις κάτι. Και αυτό με ικανοποιεί, μας δίνει μεγαλύτερη δύναμη. Η αγάπη σας για την ελληνική λύση. Παρά τον πόλεμο που δεχόμαστε από παντού. Πόλεμος από παντού. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
22: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
23: Καλημέρα από Νάξο.
24: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
25: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
26: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
27: Καλημέρα από Κορδελιό.
28: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
22: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
29: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προστάτη. προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
22: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
22: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω για το νομοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, ότι αναφέρθηκε εκτενώς ο κύριος Μπούμπας. Να πούμε ότι έγινε και παππούς ο κύριος Μπούμπας, να το ευχηθούμε τα καλύτερα. Αλλά εμείς, κύριε Υπουργέ, έχουμε μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία στο θέμα της ανάπτυξης, της εσκροκέρδειας και της παραγωγικότητας. Δεν ταυτιζόμαστε σε τίποτα με τη Νέα Δημοκρατία. Ανάπτυξη που δεν βασίζεται σε πραγματικές επενδύσεις με υπεραξία και κυρίως εγχώριες είναι μη βιώσιμη ανάπτυξη. Η μεγάλη κοροϊδία στην Ελλάδα είναι αυτές οι διεθνείς ξένες επενδύσεις που λογίζονται στα χαρτιά, δηλαδή το ξεπούλημα περιουσιών, οι αγορές ακινήτων, η μόχλευση των φανς θεωρούνται ανάπτυξη. Κατά τη Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτά επικαλείται. Για εμάς αυτό είναι υπανάπτυξη το ξεπούλημα και όχι ανάπτυξη. Εμείς μιλάμε για ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο. Για μια αναδιάταξη της οικονομίας, κυρίως από τον πρωτογενή τομέα στον τομέα της μεταποίησης και της υπεραξίας των προϊόντων. Γι' αυτό και λέμε, όχι λεφτά στον κάθε κότς για να αγοράσει ηλεκτρικά αυτοκίνητα στη χώρα. Λεφτά στη μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση για να μπορέσει αυτή η επιχείρηση να παράγει προϊόντα. Και η απόδειξη ότι κάνετε επενδύσεις εντός εισαγωγικών αυτοκτονικές είναι ιστορία με τα data centers. Πήγατε στην Ανατολική Αττική και στήσατε data centers. Τώρα σκέφτεστε να κάνετε data center. Θυμάμαι τον Πρωθυπουργό να βγαίνει με τον Bill Gates και όλους αυτούς τους περίεργους τύπους και να λέει ότι κάνουν επενδύσεις στην Ελλάδα κτλ. Δεν είπατε στον ελληνικό λαό ότι χρειάζεται ένα data center για να λειτουργεί όμως. Χρειάζεται νερό. Πολύ νερό. Παράδειγμα η Θεσσαλία. Ετοιμάζεστε να κάνετε data center στη Θεσσαλία. Ωραία. Η εγκατάσταση είναι ισχύως άνω των 200 MW. Ένα data center τέτοιας ισχύως, ανάλογα με την τεχνολογία, μπορεί να καταναλώνει, ακούστε το νούμερο, 5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού ετησίως. Για να λειτουργήσει αυτό το data center χρειάζεται 5 εκατομμύρια νερό κυβικά. Ένα data center δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα και έλλειψη υδρείας στην περιοχή.

έχουμε άλλη φιλοσοφία. Εμείς θα λύσουμε το πρόβλημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μπορούμε, γιατί γνωρίζουμε το αντικείμενο. Θα δώσουμε πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα που εσείς κόψατε με το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν πήρε καμία μικρομεσαία επιχείρηση. Ελάχιστες πήραν χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα κάνουμε φορολογικούς ελέγχους σε αποθήκες ομήλων τουρκικές, ασιατικές στη χώρα, για να πατάξουμε το λαθρεμπόριο που χάνει λεφτά το κράτος. Θα δώσουμε και λύση στην εσχροκέρδεια. Είναι εύκολο, το έχω πει και άλλη φορά. Θα πάψουμε τη φορολογία ακινήτων. Είναι δυσβάστακτα αυτά που γίνονται με τα ακίνητα. Θα κάνουμε 120 δόσεις μικρομεσαίους. Αν δεν μπορείς να πάρεις τα 100 ευρώ από το μικρομεσαίο γιατί είναι προς αυξήσεις, πάρε το κεφάλαιο. Τι σημαίνει αυτό? Κούρεμα προς αυξήσεων για να πάρεις τα λίγα λεφτά για να τα πάρεις πίσω. Όχι κούρεμα μόνο στους πλουσίους κολλητούς σας. Και θα κλείσουμε τις επιχειρήσεις που εσχροκερδούν. Δεν μπορείς να ανοίγεις την επιχείρησή σου με άλλο διαχειριστή. Είτε είναι βενζινάδικο είτε το σούπερ μάρκετ. Έτσι γίνεται συνήθως. Ένα χρόνο κλειστός ο χώρος τουλάχιστον για να μην μπορούν να κάνουν λαθρεμπόριο. Εσείς βάλατε αλυσίδες στο μικρομεσαίο. Εσείς βάλατε αλυσίδες στην ελληνική οικονομία. Σπάμε τα δεσμά, μόνο ένας οριζόντιος φόρος 15% και τελειώσαμε. Και δεν χτυπάς την εσχροκέρδεια με ανεξάρτητες αρχές. Δήθεν, κόστος ανεξάρτητης αρχής, ακούστε εδώ για την εσχροκέρδεια, 8 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Δίνουμε 8 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για να κάθονται στις καρέκλες, κύριοι. Ο πρόεδρος συμβουλίου παίρνει 8,5 χιλιάρικα το μήνα. Ο διοικητής παίρνει 7,600 το μήνα. Για να ταΐζω εγώ αυτούς και η εσχροκέρδεια να θερίζει. Όταν δεν μου κάνεις τη δουλειά, φεύγεις από την καρέκλα. Είναι λεφτά των Ελλήνων. Πάμε και στα υπόλοιπα και γρήγορα. Η περήφανη εξωτερική πολιτική. Από ήττα σε ήττα. Δεν θα πω για την παρουσία του Πρωθυπουργού μαζί με τον Τόκο. Είδαμε τι είχε γίνει πριν λίγες μέρες. Το προσπερνώ αυτό. Πάμε στα ουσιαστικά. Την ώρα που θριαμβολογεί η Νέα Δημοκρατία, οι Άγγλοι υπογράφουν με τον Ερντογάν αμοιβαία συνδρομή, ακούστε, για τις βάσεις στις αγγλικές στα κατεχόμενα, για να μπορούν, λέει, να επιτίθενται εναντίον ποιού? Οι Τούρκοι. Την ίδια ώρα, γιατί εμείς στείλαμε πλοία για να προστατεύσουμε τις βάσεις των Άγγλων που σήμερα μπορούν να γίνουν κοινή επιχειρησιακή, κοινός επιχειρησιακός χώρος εναντίον ελληνικών θέσεων. Στείλαμε και πλοία να τις προστατεύσουμε. Τυμπανοκρουσίες, θριαμβολογίες, ο μεγάλος Ναπολέοντας, ο μεγάλος Αλέξανδρος ο καινούριος. Οι Γάλλοι δίνουν πυράβλους αντιεροπορικούς για να ρίχνουν τα Ραφάλ στους Τούρκους. Πήρατε αεροπλάνα από τους Γάλλους για να τα ρίχνουν οι γαλλικοί πυράβλοι του Μακρόν πάνω από το Αιγαίο. Πού είναι οι συμφωνίες σας? Πού είναι οι ρήτρες σας? Πού είναι οι διασφαλίσεις σας? Πετάξαμε δισεκατομμύρια ευρώ για ποιο λόγο, πείτε μου εσείς? Και η δήλωση του Πρωθυπουργού σκληρή, άτεντη, σκληρή σαν το βούτυρο, τόσο σκληρή, είπε για το κάζους Μπέλη. Μια συμμαχία πρέπει να στηρίζεται στις σχέσεις καλής γειτονίας, ειδικά όταν η χώρα μου απειλείται με πόλεμο από την Τουρκία, αν ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όλες οι ευαισθησίες όλων των μελών λαμβάνονται υπόψη. Ευαισθησίες, ευαισθησία το κυριαρχικό δικαίωμα. Ευαισθησία να έχεις πρόβλημα στη γλουτένη. Όχι στο κυριαρχικό σου δικαίωμα. Ευαισθησία. Τι δηλαδή δυσανεξία είναι το κυριαρχικό δικαίωμα? Τι πράγματα, τι λέει ο Πρωθυπουργός? Πρόταση. Πείτε του Πρωθυπουργού πριν γυρίσει ότι αν φύγουμε από την Άγκυρα χωρίς ένα υποστρατηγείο στην Ελλάδα, είτε στην Κάρπαθο, είτε στη Ρόδο, θα έχουμε υποστεί μια τεράστια εθνική ήττα, μια ντροπή απίστευτη, γιατί κάνουν δύο στρατηγία οι Τούρκοι. Εμείς θα τα αλλάξουμε όλα αυτά και μπορούμε. Εμείς θα επιβάλλουμε κυρώσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία. Δεν θα πάρει ούτε ένα ευρώ, θα θέτουμε βέτο παντού για να μην τους δίνουμε χρήματα. Όχι τουρκικά προϊόντα. Πάει αυτή η ιστορία. Και το καλύτερο, ανακήρυξη ΑΟΣ. Δεν χρειάζεται να ρωτήσεις κανέναν για να κάνεις το μονομερές σου δικαίωμα, ούτε πόλεμος μπορεί να γίνει με ανακήρυξη και όχι οριοθέτηση. Είμαστε προσεκτικοί στην ελληνική λύση. Εμείς λέμε πράγματα που μπορούν να γίνουν αύριο το πρωί χωρίς προστριβές. Ανακήρυξη ΑΟΣ τώρα παντού, κανονική ΑΟΣ. Και έχετε κάνει, κύριε Υπουργέ, εγκλήματα και στα ενεργειακά. Πληρώνουμε πανάκριβο.

Ρεύμα όλοι οι Έλληνες, γιατί λειτουργείτε υπέρ των ολιγαρχών. Καταργήσετε τον λιγνίτη, τον οποίο επαναφέρουν και άλλες χώρες, και η Κίνα και η Αυστραλία και η Ιαπωνία και άλλες χώρες, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία και οι υπόλοιποι. Ανεμογεννήτριες βάλετε χωρίς μπαταρίες, με συνέπεια να κερδίζουν οι Βούλγαροι από την αποθήκευση και να χάνουν οι Έλληνες και να πληρώνουν πανάκριβα το ρεύμα. Κλείσατε τους λιγνίτες στην Μεγαλόπολη και στην Δυτική Μακεδονία, δολοφονήσατε τις περιοχές. Και οι εφοπλιστές τώρα αγοράζουν πλοία, Kamsar Max, έτσι λέγονται οι Έλληνες εφοπλιστές, πουλάνε τα άλλα πλοία, αγοράζουν τέτοια πλοία που μεταφέρουν λιγνίτη. Δηλαδή, πραγματικά, επειδή η πολιτική σημαίνει πρόβλεψη, σε ό,τι προβλέψατε όταν πετύχετε, αποτύχατε εκτρά, θάψατε την Ελλάδα. Πολεμάτε τη Ρωσία δήθεν, αλλά οι κολλητοί σας, οι εφοπλιστές, New York Times αν δεν κάνω λάθος, είπαν 4 δισεκατομμύρια κέρδισαν οι εφοπλιστές οι Έλληνες από το εμπόριο πετρελαίων. Το εμπόριο το κανονικό, έτσι, από Ρωσία. Όχι το λαθρεμπόριο, το εμπόριο, 4 δις. 4 δις. Και το μόνο βέτο που έθεσε ο Έλληνας πρωθυπουργός για τους Τούρκους και για τις κυρώσεις στη Ρωσία ήταν ένα. Υπέρ των εφοπλιστών και όχι των φτωχών Ελλήνων πολιτών να μην επιβληθούν κυρώσεις στους εφοπλιστές. Για αυτούς εργάζεστε. Έχουμε πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα. Και πετάτε όλοι στις καλένδες και κυρίως η κυβέρνηση. Τους πυρεσβέστες δασικών επιχειρήσεων. Ειδική επιχειρησιακή μονάδα με καθοριστικό ρόλο στην αντιπυρική προστασία. Εμείς αυτό θα το αλλάξουμε. Το ζήτημα των μεταθέσεών τους, το πρόβλημα των αιτήσεων ιατρικών εξετάσεων και αθλητικών δοκιμασιών θα το λύσουμε με μία διάταξη. Θα τους δώσουμε ειδική αιτήσια αποζημίωση. Αυτοί οι άνθρωποι πέφτουν στην πυρκαγιά πρώτοι και στη δασοπυρόσβεση και στην πυροπροστασία. Θα ιδρύσουμε και την ΕΟΜΕΟΔΕ, έτσι λέγεται η υπηρεσία, στη Χαλκιδική. Είναι γεμάτη δάση η Χαλκιδική και δεν υπάρχει υπηρεσία. Αυτά και τα ξέρουμε και τα λύνουμε ως κυβέρνηση πάρα αυτά. Πάμε και στα υπόλοιπα, στον κύριο Τσίπρα τώρα. Τώρα θα σας αποκαλύψουμε αυτά που κανένας δεν είχε πει μέχρι τώρα, ούτε η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Κοντονής, γιατί κάναμε μητήρια αναφορά σήμερα, είχε καταθέσει ότι ο Τσίπρας νομοθέτησε για να καθαρίσει υπόδικους ολιγάρχες. Το είπε. Τώρα ο Άδωνης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, λέει ότι ο Τσίπρας χρηματίστηκε για να κάνει τον νόμο. Το πιο περίεργο απ' όλα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας, αντί να προσφύγει στη δικαιοσύνη για αυτή τη βαρύτατη μορφή, αφήνει διαρροές. Το περιβάλλον του κυρίου Τσίπρα, το περιβάλλον του πρωθυπουργού. Τι περιβάλλον, αδερφέ μου, σου είπε ότι τα παίρνεις. Ο άλλος σου λέει τα παίρνεις. Επιλέγει να απαντήσει ο κύριος Τσίπρας με ένα όριστο δελτίο. Και λέει για κάποια πράγματα, γιατί λέει τη μισή αλήθεια. Αυτά που αναφέρει το δελτίο του δεν αναφέρονται σε αυτά που έκανε και αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν έχει καμία σχέση με τις σημερινές καταγγελίες αυτό που λέει ο Τσίπρας με αυτό που λέχθηκε από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Στην πρώτη αρχιοθέτηση τον Οκτώβριο του 20, προκαταρτική ολοκληρώθηκε, ναι, ολοκληρώθηκε. Ξέρετε πώς? Αυτός που τα κατήγγειλε ο Κοντονής δεν κλείθηκε στον ανακριτή και έκλεισε σε 10 μέρες. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, fast track. Ποιος ήταν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το 20? Η Νέα Δημοκρατία, επικυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ξέπλυνε τον Τσίπρα. Δηλαδή, αυτή η εξπρές, αόριστη θα λέγα εγώ, αρχιοθέτηση, μετά τις καταγγελίες Κοντονή, χωρίς να έρθει ο καταγγελόν ο Κοντονής, είναι δικαιοσύνη. Σήμερα λοιπόν έχουμε νέα καταγγελία. Ότι ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός χρηματίστηκε για να κάνει νόμο, το ακούτε αυτό, όλους σας αφορά εδώ μέσα. Πρωθυπουργός της χώρας καταγγέλλεται από αντιπρόεδρο της κυβέρνησης ότι πήρε λεφτά ο άνθρωπος Τσίπρας για να κάνει νόμο. Δεν ξέρει κανένας τίποτα ότι έγινε ο νόμος εδώ μέσα, Κανείς δεν ξέρει ότι το κακούργημα έγινε πλημέλημα της δωροδοκίας. Και ποιον φωτογραφικά αφορά αυτή η ιστορία? Ποιον ολιγάρχη? Δεν διερεύνηθηκε ποτέ η καταγγελία. Ποτέ. Γι' αυτό λοιπόν πήγαμε σήμερα το μοναδικό κόμμα στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Δεν τα παίρνουν όλοι οι πολιτικοί. Δεν χρηματίζονται όλοι οι πολιτικοί. Υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία και την πολιτική. Οι μόνοι που το κάναμε και καλώς πράξαμε. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Εδώ ο ισχυρισμός του κ. Γεωργιάδη είναι σχολείο για εμάς. Γιατί του είπε ως νουθεσία, πρόσεχε τι λες. Πρόσεχε, θα ανοίξω το στόμα μου. Άρα ξέρει πολλά. Ξέρει τι έγινε, αλλά δεν μιλούσε. Δηλαδή, 6 χρόνια, 7 χρόνια, σιωπή η Νέα Δημοκρατία.
Έπλυνε τον Τσίπρα, τον ξέπλυνε από τη δωροδοκία. Είτε τα πήρε, είτε δεν τα πήρε. Τώρα όλα στο φως. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας είναι υπεράνω της πολιτικής αξιοπρέπειας. Δηλαδή του λένε τα πήρες και δεν λέει ότι δεν τα πήρα. Δηλαδή του λένε έκανες νόμο για ολιγάρχη και δωροδοκήθηκες και πέρα βρέχει. Αν το κάναν για μας και για οποιονδήποτε εδώ μέσα φαντάζομαι, θα τον έσκιζα τον άλλον. Θα τον έσκιζα. Αλλά εδώ φαίνεται ότι ο Τσίπρας στηρίζεται στο Μητσοτάκη και ο Μητσοτάκης στηρίζεται στο Τσίπρα. Δεν κουνιέται φίλο. Και αντί η δικαιοσύνη αυτεπάγγελτα να λειτουργήσει, έθαψε το θέμα και πήγε η ελληνική λύση να το ξεθάψει. Θα βγάλουμε τους σκελετούς από τις ντουλάπες σας και θα σας πάμε φυλακή δημεύοντας περιουσίες. Εμάς δεν μας ξεγελάει κανένας. Και για να δείτε πόσο έντιμος είναι ο κύριος Τσίπρας, για πείτε μου, ο νόμος 46-19 του 19, κυρία Πρόεδρε, δεν ήσασταν τόσο σύμπερα στο Τσίπρα εσείς, Το 19 ήσασταν εκτός εσείς. Το ξέρω. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν, ο νόμος 46-19 τι προέβλεπε τόσο έντιμος ο Τσίπρας. Κατήργησε το άρθρο 405 που τιμωρούσε την εσχροκέρδεια, παρακαλώ. Τιμωρούσε την εσχροκέρδεια και κατήργησε ο έντιμος Τσίπρας το νόμο πατάξεως της εσχροκέρδειας. Αυτός είναι ο Τσίπρας. Για να σταματήσει το παραμύθι του έντιμου. Αλλά εδώ αλληλοσυγκαλύπτονται Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Όχι ΣΥΡΙΖΑ, θα δούμε στην πορεία. Ο Τσίπρας. Τον καλύπτουν γιατί βολεύονται. Φτιάξανε ένα δίπολο ψεύτικο. Είχαμε το παραμύθι της Νέας Δημοκρατίας. Έλειπε ο Δράκος και ήρθε ο Δράκος για να συσπυρώνουν το πελατολογιό τους. Είστε σε αποσυσπήρωση, είστε σε αποδρομή. Έρχεται η απάντηση στις εκλογές σύντομα και αυτή θα είναι η ελληνική λύση. Και επειδή είστε βρώμικοι μέχρι το λαιμό, είστε βουτυγμένοι στη διαφορά, τρέμετε το Predator. Το τρέμετε. Δεν θέλετε να αποκαλυφθεί η διαφορά σας. Σήμερα πάλι κάνατε πραξικόπημα. Δεν καλέσετε τον Δημητριάδη, τον Τίλια και τους άλλους. Εμείς θα πάμε μέχρι τέλους. Ο τακουστές, διεφθαρμένοι, κατάσκοποι, βιομηχανικοί κατάσκοποι, θα σας πάμε φυλακή. Λέτε ότι είναι δημόσια πρόσωπα. Ακούστε το γέλιο, την τραγωδία. Λέει ο Μάκης Βορύδης, ο Δικολάβος, νομικίστηκα. Δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, λέει ο κύριος Δημητριάδης. Μα ο Δημητριάδης ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για το σκάνδαλο. Δηλαδή ο Δημητριάδης τι ήταν, όταν λέει αναβάλω την πολιτική ευθύνη, σημαίνει πολιτικό πρόσωπο, δημόσιο πρόσωπο. Τι ήταν, κυπουρός στο Μαξίμου, τι ήταν, έκανε απεντόμωση στα γραφεία. Δηλαδή ένα μη δημόσιο πρόσωπο ανέλαβε το βάρος της κυβέρνησης. Πού τα λέτε αυτά, βρε, πού τα λέτε, βρε, πού τα λέτε αυτά, σοβαρά μιλάτε. Αυτά να τα πείτε αλλού. Την βλακεία, την ανοησία δεν την παλεύει η ελληνική λύση και αυτά που λέτε είναι βλακώδη και ανόητα. Κλείνοντας να πω ότι για μας είναι μεγάλο το βάρος που αναλάβαμε ως ένα μικρό κόμμα του 4,5%. Ανταπεξήλθαμε στην πίεση, στα νέα υποκομματίδια που δημιουργούνται σαν παραφιάδες δεξιά και αριστερά, στις ύβρις, στην αντιπολίτευση όλων εναντίον ημών. Ακροαριστεροί, αριστεροί, δεξιοί μας κάνουν μήνυση, ακροδεξιοί μας βρίζουν, μας λιδωρούν. Δεν μας αφορά, δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς κοιτάμε ένα πράγμα, τη συνείδησή μας και τον ελληνικό λαό στα μάτια. Και αυτά δεν τα διαπραγματευόμαστε. Ό,τι και να κάνετε, είμαστε υπέρ των φτωχών Ελλήνων, των μικρομεσαίων, των αγωνιστών, των πατριωτών. Αυτούς εκπροσωπούμε και όχι την πλουτοκρατία και όχι τους ολιγάρχες. Γι' αυτό θα στεκόμαστε απέναντί τους συνεχώς και θα τους λέμε ή θα είστε με τον νόμο ή θα πάτε φυλακή όλοι οι κλέφτες και οι ψεύτες. Με την ελληνική λύση λοιπόν ο Έλληνας βρήκε εκεί που μπορεί να κουμπίσει, εκεί που μπορούσε να στηριχτεί, στην αλήθεια, στο φως. Όχι στο σκοτάδι που εκπροσωπούν οι πολλοί περισσότεροι. Όχι στο σκοτάδι του συστημικού παλαιού πολιτικού συστήματος. Όταν μιλάει ο Έλληνας πρέπει να τον ακούμε. Και όταν μιλάει και κραυγάζει από πόνο, φτώχεια και δυστυχία, πρέπει να πράττουμε τα δέοντα ως εκπροσωπή του. Αυτό θα κάνει η ελληνική λύση. Θα κάνει τα δύνατα δυνατά, ώστε ο Έλληνας να μεγαλουργήσει και να δημιουργήσει μια Ελλάδα για τους Έλληνες, μια Ελλάδα άξια για το αύριο. Η Ελλάδα λοιπόν μιλά και επειδή μιλά εμείς την ακούμε. Με την ελληνική λύση η Ελλάδα είναι ψηλά,
και θα πάει ψηλά. Είμαστε το αύριο, είμαστε το μέλλον, είστε στο χθες, στο παρελθόν, στη μίστα, στη διαφθορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Λάθος χαρακτήρισε την αναφορά Μητσοτάκη στο καζουμπέλιο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την συνέντευξη τύπου χθες που παραχώρησε μετά το τέλος της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Με το Μητσοτάκη συμφωνούμε να λύσουμε τα προβλήματα του Αιγαίου, σημείωσε τονίζοντας ότι η συντριπτική πλειοψηφία του λαού δεν γνωρίζει καν τι είναι το ζήτημα του Καζουμπέλι. Αναφερόμενο στο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα και πρόσθεσε: «Δεν θα το χρησιμοποιήσουμε μόνο στις θάλασσές μας, αλλά όταν χρειαστεί θα το χρησιμοποιούμε ως ονομασία, ειδικά στο εσωτερικό μας και στα χωρικά ύδατα». Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε χαρακτηρίσει το Καζουμπέλι ιστορική ανορθογραφία. «Δεν είναι δική μου δουλειά τα εξοπλιστικά άλλων χωρών», δήλωσε στο μεταξύ αναφερόμενος στα F-35. Η κυβερνητική εξωτερική πολιτική έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ που κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ακολουθεί τη στρατηγική στενής πρόσθεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ερντογάν θέλει να γίνει η Ελλάδα δορυφόρος της Τουρκίας και δυστυχώς το πολιτικό προσωπικό σύρεται πίσω από αυτήν τη λογική, δήλωσε πριν λίγο στο Open ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επιδιώκοντας να μπει τέλος στην πρακτική αθώωσης κατηγορουμένων που επιστρέφουν τα ποσά που έλαβαν. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής απέρριψε τα αιτήματα για την κλήση των Ντίλιαν και Δημητριάδη προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών, με την αντιπολίτευση να αποχωρεί από την συνεδρίαση. Για ακραία μεθόδευση σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα το τελευταίο αντίο στην Βάγια Νέστορα που έχασε τη ζωή της κατά την εμπριστική επίθεση που προκάλεσαν άγνωστοι με καζάκια στο σπίτι της οικογένειας στην Θεσσαλονίκη. Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει η φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 11 άτομα και να διασωληνωθούν 3. Η φωτιά παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. Στο Σισμανόγλιο, μία 90χρονη γυναίκα που νοσηλευόταν έχασε τη ζωή της ύστερα από ανακοπή κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκένωσης του νοσοκομείου το πρωί λόγω της φωτιάς που ξέσπασε. «Δεν συνδέεται με τη φωτιά το περιστατικό θανάτου της άτυχης γυναίκας», λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Νεκρός ανασύρθηκε 68χρονος άνδρας από την θαλάσσια περιοχή των Νέων Κερδηλίων Σερών. Ο άνδρας διατηρούσε εξοχική κατοικία στην περιοχή. Κλιμακώνεται η ένταση στην Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές κατά μήκος των νότιων ακτών του Ιράν, λίγο μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτείων ότι πραγματοποίησαν νέα πλήγματα για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν με το Μνημόνιο Συνεννόησης του Ισλαμαμπάτ, προτρέπει τη ΣΥΠΑ και το Ιράν, το Πακιστάν. Άλμα 5% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Πρόσχερη μεταβολή του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα κεντρικά και βόρεια. Στο νομό Θεσσαλονίκης άστατος μέχρι το μεσημέρι, οπότε θα βελτιωθεί ο καιρός. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από 22 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει. γεύση στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
5: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο κάνουμε πάρο.
6: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
7: Να μας κρατήσουν και σερ
8: για άλλη την ημέρα.
9: Και μένα μια ξαπλώστρα.
10: Μακριά από σας.
11: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
12: Παιδιά, χαλαρώστε. Έρχεται μέχρι να φτάσετε.
13: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
14: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
15: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
13: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
16: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
17: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περί του βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα, ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιτά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Γεια σας, καλό μεσημέρι, καλησπέρα αγαπημένοι μου. Καλωσορίσατε στον Focus FM στους 103,6 από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη μας. Εκπέμπουμε από την Μακεδονία μας, τη μία και μοναδική. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Ποτίτση, ο Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. 18 λεπτά μετά τις 12 μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί, σχολιάζουμε την επικαιρότητα, τα σημαντικότερα της επικαιρότητας σήμερα 5η 9 Ιουλίου. Μέσω Viber τα μηνυματάκια σας 69 07 483 484. Καλωσορίζουμε τους ακροατές μας που μας επισκέπτονται όπως και σήμερα νωρίς το πρωί, όλους όσοι μας ακούτε από το εξωτερικό και ξεκινήσατε δειλά-δειλά να κάνετε τις διακοπές σας, να επιστρέφετε στην πανέμορφη χώρα μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε από όπου και αν μας ακούτε. Καλή ακρόαση.

στους 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία με βροχούλα. Ξεκίνησε σήμερα η μέρα, τουλάχιστον νωρίς το πρωί. Βροχερό το σκηνικό, σύννεφο. Εντάξει, σύννεφα να δρώσει σε λίγο, καλό είναι αυτό. Αλλά όλα αυτά, όλη αυτή η μεταβολή του καιρού για λίγο μέχρι και σήμερα. Οπότε από αύριο πάμε σε άκρος καλοκαιρινό σκηνικό. Και μέχρι την Κυριακή ο υδράργυρος παίρνει την ανηφόρα, οπότε θα δούμε, θα νιώσουμε 39. Η εικόνα όσον αφορά κυκλοφοριακά είναι καλή, στην περιφερειακή βέβαια έχουμε ως γνωστόν, έχει γίνει συνήθεια πλέον αυτό το μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, οπότε από ανατολικά προς δυτικά εκεί στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων, Τούμπα, Τριανδρία, έχουμε ένα σταμάτημα και αρκετή ροή των οχημάτων στο ίδιο σημείο από δυτικά προς ανατολικά. Και στην Νέα Εγνατία βλέπω έτσι λίγα θεματάκια, αλλά γενικότερα η εικόνα είναι καλή. Άλλωστε πολλοί είναι αυτοί που έχουν και την άδειά τους, οπότε είναι η εικόνα καλύτερη τους καλοκαιρινούς μήνες. Η ημέρα που ξημέρωσε, εκτός από βροχή, μας βομβάρδισε και με δυσάρεστες ειδήσεις, με έτσι σοβαρά περιστατικά που προκαλούν και θλίψη και ανησυχία. Είχαμε νωρίς το πρωί στο Σισμανόγλιο την πληροφορία ότι εκενώθηκε το νοσοκομείο, γιατί ξέσπασε φωτιά. Αλλά όλα καλά μάθαμε αρχικά. Εκενώθηκε προληπτικά το νοσοκομείο. Αργότερα μάθαμε ότι μια 90χρονη γυναίκα που νοσηλευόταν έχασε τη ζωή της, έπαθε ανακοπή κατά την διάρκεια της επιχείρησης εκένωσης. Είχαμε δηλώσεις από τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν συνδέεται, λέει, ο θάνατος της 90χρονης γυναίκας με την φωτιά, γιατί δεν είχε εισπνεύσει καπνό. Ήταν από τους πρώτους, λέει, που βγήκε εκτός της κλινικής, οπότε καμία σχέση. Βέβαια, οι δικοί της άνθρωποι περιγράφουν έτσι ένα κλίμα, μια ταραχή, μια αναστάτωση είχε επικρατήσει στο νοσοκομείο. Είναι λογικό, η μητέρα μας, λέει, μόλις βγήκε, μετά από λίγο άφησε την τελευταία της πνοή. Η φωτιά ξεκίνησε από κρεβάτι ασθενούς, από τσιγάρο, συνελήφθη ο 75χρονος που νοσηλευόταν αλλά έφυγε. Τώρα όλα αυτά είναι δουλειά σε κάθε περίπτωση των αρχών, να διλευκάνουν την υπόθεση από που ξεκίνησε η φωτιά, η οποία ευτυχώς δεν πήρε μεγάλες διαστάσεις, ωστόσο εξελίχθηκε σε τραγωδία από τη στιγμή που μια γυναίκα που νοσηλευόταν έχασε τη ζωή της.

Αργότερα έγινε γνωστό ότι ξεκίνησε μια φωτιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Αργότερα μάθαμε ότι υπάρχουν και εγκαυματίες. Τελικά έχουμε συνολικά 11 τραυματίες από αυτήν την μεγάλη φωτιά. Παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ήχησε και το 112, υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την τροχέα στην περιοχή. Ένα περιστατικό που, αν μη τι άλλο, ανησυχητικό. Τα 3 άτομα είναι διασωληνωμένα, 2 λένε οι τελευταίες πληροφορίες ότι είναι σε σοβαρή κατάσταση. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Είναι μεγάλη φωτιά και προηγήθηκε και δυνατή έκρηξη στο σημείο.

Εδώ στην Θεσσαλονίκη, στην Περέα μας, στη Σκάλα Περέας, είχαμε τον σοβαρό τραυματισμό ενός νεαρού παιδιού. Έκανε βουτιά, ενώ υπάρχει απαγορευτικό στο σημείο, παρεπιπτόντως κολλημένα με αυτοκόλλητα. Το θέμα είναι ότι τα νερά δεν ήταν βαθιά, χτύπησε άσχημα στον αυχένατο το παιδί και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτιο. Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Κάτι ανάλογο είχε συμβεί και πέρυσι τον Αύγουστο. Ένας 48χρονος από τη Ρουμανία έχασε τη ζωή του στο ίδιο σημείο. Έκανε βουτιά, τα νερά, όπως είπα και προηγουμένως, ήταν ρηχά, με αποτέλεσμα να μην τα καταφέρει, γιατί είχε χτυπήσει επίσης σοβαρά στο κεφάλι. Ευχόμαστε το παιδί να τα καταφέρει, να είναι μια περαστική περιπέτεια της υγείας του. Προσοχή, προσοχή, προσοχή.

Καλησπερίζουμε, καλωσορίζουμε και τον 087. Καλό τετραήμερο. Σήμερα τι μέρα είναι? Α, προπαρασκευή είναι σήμερα, ναι. Προπαρασκευή, ναι, αύριο, έτσι για να θυμόμαστε που βρισκόμαστε. Γιατί ως γνωστόν περνούν οι μέρες σαν νερό. Δεν καταλαβαίνουμε πότε είναι Δευτέρα, πότε φτάσαμε Σάββατο, Κυριακή. Ούψ, λες, αύριο πάλι δουλειά. Τι γίνεται, παιδιά, έχουμε χάσει την μπάλα. Μέχρι πότε θα κάνεις εκπομπές για καλοκαίρι? Ναι, φέτος δεν το βλέπω. Μας βλέπω έτσι εδώ όλο το καλοκαίρι. Ίσως ενδεχομένως έτσι τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Να δούμε αν όλα πάνε καλά. Βέβαια είναι και ρευστό το σκηνικό φέτος, το πολιτικό σκηνικό. Δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε όσον αφορά τις εκλογές. Βέβαια η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα ανακοινωθούν προώρες εκλογές, αλλά θα προηγηθούν οι εξαγγελίες από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και έπειτα μέσα στο φθινόπωρο. Αλλά βέβαια ποτέ δεν ξέρεις. Είμαστε έτσι σε μια κατάσταση απαλού συναγερμού, θα έλεγα. Οπότε αν όλα πάνε καλά, τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, καλά είναι. Καλώς τον και ας άργησε ο Πασχάλης. Έτσι ακριβώς και πέρυσι το ίδιο συμβάνει. Είχαμε στη Σκάλα Περέας. Α, μάλιστα, ναι, από Περέα. Εκεί τα γνωρίζει καλά ο Πασχάλης. Είναι δυστυχώς πολύ πολύ σοβαρά περιστατικά και αναρωτιέμαι αν θα πρέπει να γίνει, να πάρθουν κάποιου άλλου είδους μέτρα από τη στιγμή που αυτές οι προειδοποιήσεις, οι πινακίδες μπορεί ενδεχομένως να μην είναι και ευδιάκριτες ή να μην σταματούν τους νέους. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να γίνει, πάντως θα πρέπει να αλλάξει κάτι. Δεν μπορεί να έχουμε τόσο σοβαρό τραυματισμό, να είναι σε κρίσιμη κατάσταση ένα νέο παιδί γιατί έκανε βουτιά σε ένα σημείο που απαγορεύονται βέβαια οι βουτιές. Πέρυσι είχαμε το θάνατο ενός 50χρονου ανθρώπου. Δεν ξέρω. Το σίγουρο είναι ότι δεν πρέπει να μείνει έτσι όσο έχει η κατάσταση εκεί.

Η επιχείρηση, αν είναι ανακύκλωσης, με ρωτάτε, δεν είναι επιχείρηση ανακύκλωσης, επιχείρηση με ανταλλακτικά, με σιδηρικά, Μεγαρίδος και Χίου, στη Συμβολή των Οδών Μεγαρίδος και Χίου. Στην αρχή ήταν συγκεχημένες οι πληροφορίες, υπόθηκε ότι αφορούσε εταιρεία με ανακυκλώσιμα υλικά, νεότερα πληροφορίες από το ρεπορτάζ αυτό αναφέρουν, ότι πρόκειται για ανταλλακτικά, για σιδηρικά, αλλά δίπλα υπάρχει και μια επιχείρηση με ανακύκλωσης. Από Αττική ο Χρήστος, αν είναι να πάμε σε εκλογές για να φύγει ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός, ας μην πάρεις άδεια. Η άδεια είναι το λιγότερο, Χρήστο μου. Άσχημο πράγμα μου γράφεται να ζητιανεύεις μια χειραψία και να σε προσπερνά, θα πω εγώ, ο άλλος. Ναι, είδαμε τα πλάνα, ήταν μια στιγμή αμηχανίας. Θα μπορούσε βέβαια να κάνει μια κίνηση, αλλά σου λέει και αν φάμε πόρτα, ας το καλύτερα, ας μείνουμε με τα χέρια σταυρωμένα και ας χαμογελάμε έτσι αμήχανα. Αν θα βγει ο κύριος Μητρόπουλος σήμερα, ρωτά ο Δημήτρης. Ναι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, δηλαδή σε περίπου 10 λεπτά από τώρα. Οπότε αν έχετε κάποιο ερώτημα, γράψτε στο μηνυματάκι να το μεταφέρουμε και να μας απαντήσει, αν γνωρίζει, αν μπορεί, ο κύριος Μητρόπουλος σε κάθε περίπτωση. Ο Δημοσθένης επίσης εδώ. Καλή εκπομπή. Δυστυχώς η ταπείνωση των Ελλήνων να τους υποδέχονται με τουρκικά στρατιωτικά εμβατήρια, απαράδεκτη όλοι τους. Δυστυχώς είχαμε μία νεκρή γυναίκα στο νοσοκομείο Πυρκαγιά και τέλος Πυρκαγιά και στον Ασπρόπυργο. Ναι, κάνει ένα μάζεμα της επικαιρότητας ο Δημοσθένης. Καλησπέρα, ο Δημήτρης από Βέρεια, όλα στη φόρα κόντρα στο σύστημα να πέσουν. Να σας ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, να είστε καλά. Τι μου γράφετε, άψογος ο Βελόπουλος, το Όπεν, Χήμαρος, τα είπε όλα. Ολοκλήρωσε, νομίζω ολοκλήρωσε τη συνέντευξή του στο Όπεν. Ξεκίνησε αρκετή ώρα, ναι, από 12 παρά, αν δεν κάνω λάθος. Ελπίζω ο κύριος Στραβελάκης να τον άφησε να ολοκληρώσει. Και ο Μανώλης από Άνω Πόλη Κάστρα μας ακούει, είναι συντονισμένος. Να έχεις ένα υπέροχο μεσημέρι, αγαπημένε μου. Και 31, πήγε και 31. Πότε, Γιώργο, πότε, δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα. Συνέχεια, στο δεύτερο μέρος πάμε γρήγορα σε διαφημιστικά και επιστρέφουμε εδώ στον Focus FM, αγαπημένοι μου.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και όλιβ λιβ εξτράκτ σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Επιστρέψαμε, αγαπημένοι μου, για το δεύτερο μέρος της εκπομπής εδώ στον Focus FM στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από τη Μακεδονία μας. Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας και τον γνωστό εργατολόγο, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, ο οποίος θα απαντήσει στα ερωτήματά σας, αλλά και θα μας μεταφέρει όλες τις σημαντικές ειδήσεις που αφορούν σε θέματα εργασιακά, συνταξιοδοτικά και όχι μόνον. Επιστρέψαμε με την δυσάρεστη είδηση του θανάτου της Bonnie Tyler. Μας άφησε και αυτή η υπέροχη φωνή σε ηλικία 70.

0: Και τι να πρωτοποιεί τώρα χθες κανείς μέσα σε αυτό το λίγο χρονικό διάστημα. Σε 2-3 λεπτάκια, Γιώργο, να καλέσουμε και τον κύριο Μητρόπουλο για τα όλα όσα συνέβησαν στην Τουρκία, στην σύνοδο του ΝΑΤΟ. Το θέμα είναι ότι για μένα προσωπικά ο μεγάλος κερδισμένος βγήκε ο οικοδεσπότης, ο Ερντογάν, που αξιοποίησε, άδραξε την ευκαιρία με αφορμή την σύνοδο κορυφής να ενισχύσει την θέση του διεθνώς, και επανέφερε φυσικά το ζήτημα των F-35 παρά τις όποιες ενστάσεις. Και φυσικά έκανε εντύπωση, και τι δεν γράφτηκε στον τουρκικό τύπο, για την ιδιαίτερα θερμή στάση του Αμερικανού Προέδρου απέναντι στον Τούρκο Πρόεδρο. Τώρα, όσον αφορά στον Έλληνα Πρωθυπουργό, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, φάνηκε ότι ακολουθεί το δόγμα της στενής ευθυγράμμισης με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι ο κύριος Μητρόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γεια σας, γεια σας, κύριε Μητρόπουλε, πώς είστε, τι κάνετε?
1: Χαίρετε.
0: Είστε καλά, είναι μια δύσκολη μέρα. Είναι μια δύσκολη μέρα με δυσάρεστες ειδήσεις. Εναποθέτουμε τις ελπίδες μας, μήπως εσείς έχετε κάτι έτσι να αλλάξουμε το κλίμα, κάτι ευχάριστο που να αφορά συνταξιούχους, εργαζόμενους, πολύτεκνες οικογένειες. Διάβαζα νωρίτερα, είχαμε μια δημοσκόπηση της ΑΛΚΑ, αφορούσε τους πολύτεκνους, κύριε Μητρόπουλε. Έντονη δυσαρέσκεια των πολυτέκνων σύμφωνα με τη δημοσκόπηση. Καταγγέλουν κυβερνητική αδιαφορία, ανεπαρκή στήριξη, και φυσικά περιμένουν έστω την ίστατη στιγμή από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης να προχωρήσει η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, σε εξαγγελίες, σε πράξεις, μάλλον όχι σε εξαγγελίες, αλλά σε πράξεις επιτέλους. Γιατί κατά την διάρκεια και των προηγούμενων χρόνων έχουν υποθεί, έχουν υποσχεθεί πολλά, αλλά δεν βλέπουν καμία στήριξη, δηλώνουν καθόλου ικανοποιημένοι.
1: Οι προσδοκίες όλων είναι στην όμορφη Θεσσαλονίκη την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Και των συνταξιούχων και των μικρομεσαίων και των αγροτών και των εργατών και των υπαλλήλων εκεί, ναι, θα δούμε βέβαιως.
0: Θα υπάρξουν παροχές. Το θέμα είναι να γίνουν πράξη, κύριε Μητρόπουλε. Αυτό είναι το θέμα και αυτό είναι αυτό είναι που ζητάει η κοινωνία.
1: Τα μόνα ορατά που έχουμε είναι το 150 που δόθηκε σε 1 εκατομμύριο οικογενειάρχες, το 300 που θα δοθεί σε 2 εκατομμύρια συνταξιούχους στα τέλη Νοεμβρίου και σε κάποιους ευάλωτους, και η προσωπική διαφορά που δεν θα στερήσει την αύξηση του από 670.000 συνταξιούχους, διότι θα καταργηθεί τέλη του χρόνου. Άρα τα ορατά είναι αυτά τα τρία. Ναι. Το 150 που δόθηκε, το 300 που δοθεί, που θα δοθεί και 670.000 συνταξιούχοι που δεν θα παίρνανε αύξηση στη σύνταξή τους, το 2,6 που θα δοθεί το Δεκέμβριο, διότι θα είχαν προσωπική διαφορά, και η κυβέρνηση μετά από 7 χρόνια υποσχέσεων κατήργησε την προσωπική διαφορά. Άλλο τώρα, ναι, άλλο που να υπάρχει εδώ στον ορίζοντα, εμείς πιστεύουμε και οι συντάξεις κυρίας, που έρχεται τούτη βδομάδα η νομοθετική διάταξη στη Βουλή. Εμείς δώσαμε μάχη σήμερα και στους συναδέλφους σας το Open, είπα ότι η κυβέρνηση πρέπει να πιάσει και τις συντάξεις κυρίας πρώτου νόμου Κατρούγκαλου, κυρίως τις αγροτικές συντάξεις που είναι καθυλωμένες.
0: Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό, ναι. Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό, κύριε Μητρόπουλε, και σας παρακολουθούσα και το πρωί, ναι.
1: Η κυβέρνηση αρνείται να συμπεριλάβει στην καταρχήν θετική ρύθμιση που προωθεί για τις συντάξεις χειρίας πρώτου νόμου Κατρούγκαλου, αρκείται μόνο σε αυτές τις συντάξεις μετά χειρίας, μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, μετά το Μάιο του 2016, λύνει θέματα για αρκετές χιλιάδες κόσμου. Άρα λοιπόν, συντάξεις χειρίας που θα έχουμε καλή νομοθετική ρύθμιση, θα κάνουμε μάχη και μέσα από την εκπομπή σας για να επεκταθεί και στους πρώτου νόμου Κατρούγκαλου αυτή η ρύθμιση, Και βεβαίως η προσωπική διαφορά που καταργείται επιτέλους είναι το όμιδος του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου, όπως και βεβαίως οι συντάξεις κυρίας. Απορώ τι είχαν στο μυαλό τους στην κυβέρνηση Τσίπρα που κατεδίκασαν σε ευθανασία σχεδόν, τρόπος του λέγει, του συνταξιούχου λόγω θανάτου. Τι θέλανε από τους αγρότες μας με 200-300 ευρώ να ζήσουν και τους έκοβαν τη βασική σύνταξη. Δηλαδή πώς τόλμησαν, πώς το διανοήθηκαν, τι μυαλό είχαν που έκαναν αυτές τις περικοπές της συνταξιρίας στην κυβέρνηση Τσίπρα Κατρούγκαλου. Και βεβαίως είναι ήδη βέβαια που κατήργησαν και το ΕΚΑΣ. Άρα λοιπόν αυτά είναι τα ορατά. Τώρα λένε ότι η κυβέρνηση θα δώσει 13η σύνταξη στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Λένε ότι η κυβέρνηση θα καταργήσει το 6% υπερηγίας στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Λένε ότι η κυβέρνηση θα ανασχεδιάσει, μπορεί και να καταργήσει την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων στη Θεσσαλονίκη. Λένε ότι η κυβέρνηση θα δώσει και ένα τύπο ΕΚΑΣ, το ΕΚΑΣ το παλιό που είχε καταργήσει ο κύριος Τσίπρας από τους στοχότερους των συνταξιούχων μας. Τώρα αυτά θα τα εφαρμόσει, αυτά αναμένουμε, γι' αυτό λέω είναι μεγάλες οι προσδοκίες του κόσμου, κυρίως των χαμηλότερων συντάξεων και των συνταξιούχων, τι από όλα αυτά η κυβέρνηση θα φέρει το 13ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους και στους ενστόλους. Θα φέρει κάποια θέματα τα οποία εδώ θα καταργήσει την τεκμαντή φορολόγηση στους ελευθεροπαγγελματίες, στους αγρότες. Είναι κάποια ζητήματα τα οποία αναμένουμε. Αλλά επειδή η δεξαμενή των συνταξιούχων, η εκλογική, είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα, είναι σχεδόν με τις οικογένειές του στο μισό εκλογικό σώμα, αντιλαμβάνεστε ότι η Θεσσαλονίκη θα είναι δεύτερο συνταξιούχων κυρίως, κατά τις δικές μας εκτιμήσεις. Γι' αυτό και αύριο και στην εφημερίδα των συνταξιούχων έχουμε τίτλο για τις συντάξεις κυρίας και για τα δώρα. Λοιπόν, εκεί είμαστε, αναμένουμε.
0: Σίγουρα βέβαια και εν ώψη εκλογών θα υπάρχουν κάποια μέτρα που θα ανακοινωθούν ως έκπληξη την τελευταία στιγμή. Θα είναι κάποιος άσος κρυμμένος στο μανίκι, μήπως έτσι επηρεαστεί ένα ποσοστό.
1: Και οι αποτυχίες της κυβέρνησης και τα εθνικά νιδίν, είδαμε τι συμπεριφορά επιφύλαξε ο Τραμπ και ο Ερντογάν.
0: Αυτά έλεγα προηγουμένως.
1: Πρωθυπουργό χώρας τώρα, δηλαδή τον είχαν μπροστά του το ράμα της Αλβανίας, είχαν αυτό, είναι ντροπή όλα αυτά, το εμβατήριο που έπαιζαν όταν έμπαινε ο πρωθυπουργός. Δηλαδή ανεξαρτήτως τι θέση έχει ο καθένας για την πολιτική εσωτερική του τόπου, δηλαδή υποβάθμιση η απαξίωση της χώρας, του πολιτικού προσωπικού του.
0: Ακριβώς.
1: Είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά που ζήσαμε με αυτό το τρελοκομείο στην Κωνσταντινούπολη, με τον Τραμπ, με τον Ερντογάν, με όλους αυτούς. Είναι ντροπή, δηλαδή είναι ντροπή για τη διεθνή ενωμη τάξη να επιφυλάσσουν σε πρωθυπουργό χώρας και μάλιστα γειτονική σε αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά.
0: Σε κάθε περίπτωση αυτά

0: κάτι για τις απειλές κατά της χώρας. Είναι ντροπή και το πολιτικό προσωπικό που την κανακεύει εδώ και οι τραγουδιστές και οι καλλιτέχνες. Είναι ντροπή. Όλο αυτό είναι ντροπή.
1: Και
0: ντροπή.
1: Βέβαια είχαμε και τις δηλώσεις του Ερντογάν. Είπε πολλά μεταξύ άλλων. Έκανε λάθος, λέει ο Μητσοτάκης, που έθεσε θέμα για τους εξοπλισμούς της Τουρκίας. Αλλά ακριβώς το αντίθετο. Το θέμα είναι ότι είπε δεν είναι δική μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών. Δηλαδή, αλήθεια.
0: Δεν είναι αυτό, δεν του είπαν, έχει φυλακίσει όλη την αντιπολίτευση να του πει κάποιο. Δηλαδή είναι ντροπή αυτό που ζούμε. Αυτό που ζει ο πλανήτης είναι ντροπή.
1: Δηλαδή εμείς δεν μπορούμε να πούμε να μεταφέρουμε τίποτα στον.
0: Και δεν περιμέναμε ότι θα πηγαίναμε σε αυτά τα επίπεδα πολιτικής απαξίωσης χωρών μεγάλων ηγεσιών και ούτω καθεξής. Είναι ντροπή, είναι ντροπή αυτό που ζει το Πανελληνίο.
1: Έχουν χαθεί οι ισορροπίες. Δηλαδή τώρα να αποφεύγει να πάρει θέση ο Πρωθυπουργός για τα F-35 που άμεσα μας ενδιαφέρει, ή το να δηλώσει ότι δεν σχολιάζω, δεν μας αφορά. Okay, εκεί σταματούν όλα, κύριε Μητρόπουλε.
0: Έτσι.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Είχαμε και μία απόφαση που αφορά τα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Πρέπει να ασφαλίζονται, λέει, και για σύνταξη και όχι μόνο για περίθαλψη.
0: Εδώ μετά για 20-25 χρόνια, όλες ανεξαιρέτως, κυριολεκτό,
1: ναι,
0: εκμεταλλεύονται την εργασία νέων ανθρώπων. Νέων ανθρώπων που έχουν ανάγκη ανέργων του, γιατί δήθεν για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Τα πρόγραμματα αυτά επιδοτούνται και από την Ευρώπη και από εθνικούς πόρους. Για τόσα χρόνια χιλιάδες κόσμο αυτών νέων ανθρώπων απασχολούνταν και δούλευαν σκληρότερα και από τους μονίμους, και κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων, 18 μήνα, 12 μήνα, τους είχαν, δούλευαν και τους είχαν ασφαλισμό μόνο για περίθαλψη και για εργατικό ατύχημα.
1: Ούτε κουβέντα για ένσημα.
0: Δεν τους είχαν για ένσημα, για ένσημα, τα είχαν ανάγκη.
1: Το βασικό.
0: Και δούλευαν κυρίως γυναίκες και άντρες, νέες κοπέλες που αργότερα μεγαλώσανε και θέλανε τα ένσημά τους.
1: Ναι.
0: Φτάσα σε κάποια ηλικία και λέει δουλέψαμε και 5 χρόνια stage, 2 χρόνια με το πρόγραμμα και άλλα 3 χρόνια με ασφαλιστικά μέτρα κλπ. Δεν τους δίνανε τα ένσημα.
1: Ναι.
0: Και χάνανε τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα. Κάποιοι δεν συμπληρώνανε τα χρόνια. Και έτσι λοιπόν ήρθε το Συμβούλιο Επικρατείας από τις σπάνιες καλές αποφάσεις, διότι οι δικαστές στο χαβά τους εφαρμόζουν μνημόνια το 2026, τα πάντα και τα δώρα κόβουν και τις συντάξεις χειρίας. Είναι ντροπή. Πριν ένα μήνα είπαν να κοπούν οι συντάξεις χειρίας με απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Και από μια απόφαση που η κυβέρνηση πήγε στα δικαστήρια εναντίον των συνταξιούχων, ναι, κυρίας. Ναι, ναι. Και όταν και η κυβέρνηση κέρδισε αυτή την απαράδεκτη απόφαση του ΣΤΕ, ήρθε και λέει δεν την εφαρμόζω.
1: Τελικά, ναι.
0: Δηλαδή είναι ντροπή. Είναι ντροπή και δεν έχει πάρει χαμπάρι το πολιτικό προσωπικό αυτό το πισωγύρισμα της κυβέρνησης. Πήγε στο Συμβούλιο Επικρατείας για να πει να εφαρμοστεί ο νόμος Κατρούγκαλου, η σημερινή κυβέρνηση. Κέρδισε την απόφαση και είπε το Συμβούλιο Επικρατείας, δεν θέλω να πω ντροπή τους, ήρθε το Συμβούλιο Επικρατείας και είπε ναι, κόψτε τις χειρίες, πάρτε τους στις μία εθνική σύνταξη, ζητάτε πίσω τα αναδρομικά σε αυτούς που δεν κόψαν. Το είπε το Συμβούλιο Επικρατείας, ντροπιαστική απόφαση. Και παρά το ότι κέρδισε η σημερινή κυβέρνηση την απόφαση σε βάρος των συνταξιούχων κυρίας, είπε δεν θα την εφαρμόσω, προφανώς για εκλογικούς λόγους και εκλογικούς υπολογισμούς. Καλό αυτό που είπε την απόφαση που κέρδισα σε βάρος των γυναικών και των ανδρών συνταξιούχων λόγω θανάτου, δεν θα την εφαρμόσω. Τώρα τι γίνεται, αναμένουμε την απόφαση, αλλά όπως είπαμε εισαγωγικά, κυρία Μποτίτση, αποκλεί τις παλιές συντάξεις χειρίας, αποκλεί τις αγροτικές συντάξεις χειρίας, αποκλεί τις επικουρικές συντάξεις χειρίας. Και αυτό είναι μια ανισότητα, διότι έχει βάλει στόχο βεβαίως να αποδομήσει την νόμο Τσίπρα κατά ένα σημείο, και είναι από τα πιο σκληρά σημεία αυτού του ντροπιαστικού, του απαράδεκτου νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου, αφήνει άλλα θέματα του νόμου Κατρούγκαλου, αφήνει την κατάργηση του ΕΚΑΣ, αφήνει τον υπολογισμό της σύνταξης με βάση όλο τον εργασιακό βίο και άλλα σκληρά κομμάτια αυτού του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου.
1: Ναι. Τώρα για να επανέλθουμε σε αυτήν την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία είναι θετική όπως είπατε, έχουμε και ερωτήματα.
0: Τι
1: από τους ακροατές.
0: Συμβουλίου Επικρατείας, λοιπόν.

0: είπε ο χρόνος που δούλεψαν όλοι αυτοί στα προγράμματα. Το πρόγραμμα, το καθεαυτό πρόγραμμα, το πρόγραμμα stage, ο χρόνος που δούλεψε μετά με ασφαλιστικά μέτρα, με αγωγές, με παρατάσεις, είναι χρόνος πλήρους ασφάλισης. Το καλύτερο θα ήταν να πει ότι και ο χρόνος του stage και ο χρόνος μετά τα stage είναι ασφαλιστέος χρόνος. Αυτοί που προσέφυγαν κέρδισαν 4, 5, 6 χρόνια πλήρους ασφάλισης για μετά τα stage, διότι έδωσε ασυλία το Συμβούλιο Επικρατείας στα προγράμματα και είπε δυστυχώς ότι κατά τη διάρκεια του προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, αυτό που λέμε stage, δεν είναι υποχρεωμένος ο ΕΦΚΑ να ασφαλίζει για πλήρη ασφάλιση, αλλά αρκεί να τους ασφαλίζει για περίθαλψη και για εργατικό ατύχημα. Είπε όμως το Συμβούλιο Επικρατείας, αλλά όλος ο άλλος χρόνος μετά τη λήξη του προγράμματος θεωρείται ασφαλιστέως, θεωρείται για πλήρη ασφάλιση, για κύρια, και δώστε πίσω τα ένσημα σε αυτούς οι οποίοι δούλεψαν μετά τα προγράμματα σε διάφορες εργασιακές υποθέσεις.
1: Ο ακροατής μας ρωτάει, ήμουν συμβασίουχος προγραμμάτων ΣΤΕΙΣ, τι κινήσεις πρέπει να κάνω, μπορώ να κάνω κάτι για να μου αναγνωριστούν τα ένσημα?
0: Μία αίτηση εμείς θα αναρτήσουμε, μην πάνε στα δικαστήρια και εξοδευτούν, γιατί είναι και χρόνια πίσω, μπορεί ο ΕΦΚΑ να επικαλεστεί ότι έχει παραγραφεί το δικαίωμα, αλλά με μία αίτηση που θα κάνει στον ΕΦΚΑ, απασχολήθηκα, θα βγάλουμε και ένα υπόδειγμα δωρεάν εξυπακουέντες
1: στην ΕΝΙΠΕΚ να πούν, από πότε κύριε Μητρόπουλε, από πότε
0: σελίδα της ΕΝΙΠΕΚ μέσα στις μέρες που θα λέμε ότι απασχολήθηκα πρόγραμμα stage και μετά το πρόγραμμα αυτά τα διαστήματα, και θα ζητάει τα ένσημα και για το πρόγραμμα stage και για μετά το πρόγραμμα, και να περιμένει την απάντηση του ΕΦΚΑ. Μην τους υποδείξουν κάποιοι να πάνε στα δικαστήρια αμέσως, να αρκεστούν σε μια αίτηση προς τον ΕΦΚΑ που θα ζητούν τα ένσημα και των δύο προεπεριόδων, και του χρόνου stage, του προγράμματος stage, και μετά αν δούλεψαν και για όσο διάστημα δούλεψαν.
1: Επειδή το θέμα από ό,τι βλέπω και από τα μηνύματα αφορά πολύ κόσμο, θα τα πούμε και την άλλη εβδομάδα, και αφού αναρτήσετε και την δήλωση.
0: Η απόφαση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΕΝΙΠΕΚ και θα έχουμε και μέσα στις μέρες και τον τύπο της αιτήσεως δωρεάν εξυπακούεται για να υποβάλουν και να αναμένουν τα ένσημά τους από τον ΕΦΚΑ.
1: Ωραία, και ό,τι νεότερο έχουμε θα ενημερώνουμε. Έκανα εκπρόθεσμα, λέει, τη δήλωση την περσινή. Με ενημερώνουν τώρα ότι χάνω το επίδομα παιδιού για 5 χρόνια. Έσπασα την αλυσίδα πενταετίας. Τι καινούργια πάτη είναι αυτή? Ενώ φαίνεται ότι τα τελευταία 5 χρόνια έχω σταθερή κατοικία, μας γράφει ένας ακροατής.
0: Φαίνεται είναι να ρωτήσει το φοροτεχνικό του, το λυσί, την εφορία. Δεν ξέρω αν όντως συνέβη αυτό που λέει και τι συνέβη. Δεν μπορώ εγώ να πω, αν δεν ξέρω πλήρως την υπόθεση. Κακώς το έχασε, αλλά παρακαλώ ας ρωτήσει το φοροτέχνη του, γιατί κάτι για 5 χρόνια, τα τελευταία 5 χρόνια, κάτι υπερεύει τα κριτήρια. Ας το δει ενδελεχέστερα με φοροτέχνη ή λογιστή.
1: Ναι. Επίσης, από πότε θα μειωθεί η δόση στον νόμο Κατσέλη? Εγώ πληρώνω, λέει, κανονικά εδώ και 10 χρόνια. Και για το επίδομα θέρμανσης, επίσης είναι διπλή ερώτηση, για ρεύμα, λέει, το έχω κάνει αλλά δεν έχω λάβει ποτέ τα χρήματα.
0: Τα τελευταία του επιδόματος θέρμανσης έχουν δοθεί, δεν ξέρω γιατί, ας ρωτήσει περαιτέρω εκεί στην υπηρεσία, αλλά για το για το άλλο θέμα που ρώτησε το πρώτο, θυμίστε μου τι ήτανε.
1: Ρωτάει για τον νόμο Κατσέλη. Εγώ, λέει, πληρώνω κανονικά ακόμη.
0: Μέσα στο μήνα, είδησα νωρίτερα και σε άλλο συνάδελφό σας, ετοιμάζεται το νέο δοσολόγιο για αυτούς που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη και στον καινούριο νόμο, που θα έχουν μικρότερες δόσεις, λιγότερους τόκους, και θα βγει από μέρα σε μέρα το καινούριο δοσολόγιο μόνο για αυτούς που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, διότι μόνο αυτούς αφορά η νέα νομοθεσία της κυβέρνησης.
1: Και με ένα παράπονο κλείνουμε, γιατί έχουμε ξεπεράσει και το χρόνο της εκπομπής. Δεν θα γίνει κάτι για εμάς που είμαστε χαμηλοσυνταξιούχοι και κάτω των 65. Γιατί να μην πάρουμε, λέει, το επίδομα και να το παίρνουν οι άνω των 65, που ενδεχομένως να έχουν και 1.000 ευρώ, 1.200 ευρώ σύνταξη.
0: Σήμερα θα είδω ακουρατή στο Open στους συναδέλφους που σας κολοκυθά και νύχλη, έδωσα μεγάλη έμφαση να σταματήσει ο ηλικιακός κόφτης.
1: Αυτό θέλουν να πιέσετε κι εσείς.
0: Ναι.
1: Μακάρι, μακάρι. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μητρόπουλε. Να είστε καλά, να είστε καλά.

0: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε, αγαπημένοι μου, και σήμερα την εκπομπή. Ένα λεπτό μετά τη μία ξεφύγαμε, οπότε σας χαιρετώ. Να είστε καλά, από τη Δέσποινα Ποτίζη, το Γιώργο Δαμιανίδη. Ευχές για καλό μεσημέρι, έρχεται Γρηγόρης Ερέτης, Κόντρα στο Σύστημα. Την αγάπη, τα φιλιά μας.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy. Το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα. Αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
9: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
10: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
11: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζη μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
12: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
14: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, Το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες... έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
15: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης.

Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλή ακρόαση. Πρώτη ώρα θα έχουμε σχόλιο, δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Κάλλη να συζητήσουμε για τα εθνικά θέματα, για τον Εύρο, για αυτήν εδώ πέρα τη συνάντηση του Ερντογάν με τον Τραμπ, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος περπατούσε λες και είναι να πούμε ο πλανητάρχης ο ίδιος. Πήγαινε και έσκυβε στους διπλανούς του και έκανε πως μιλάει. Γιατί? Για τη φωτογραφία. Πλέον είμαι βέβαιος το ότι ό,τι κάνει το κάνει για τη φωτογραφία. Γιατί αύριο μεθαύριο θα λένε τα παιδιά του, ορίστε, έχουμε φωτογραφίες που ήταν με τον Τραμπ. Ορίστε, μιλούσε με τον Μακρόν. Και πάει λέγοντας εν τω μεταξύ, κανένας δεν τον υπολογίζει. Θα μπορούσα να πω ότι είναι και άφυλος. Δεν έχει φίλους. Πώς γίνεται να το έχει καταφέρει αυτό το πράγμα? Είναι απίστευτο να λέει σε όλους ναι, να τους κάνει όλους τα χατήρια και κανένας να μην τον υπολογίζει. Έχεις γίνει δεδομένος, κούλι. Κούλι πονάς και φταίει ο Βοράς. Δώσε λεφτά στους Μητροπολίτες, μας και σώσουν την κατάσταση. Δώσε λεφτά σε φωτογράφους να έρθουν στην έκθεση, να σε βγάλουν βίντεο που θα δίνεις ψεύτικες υποσχέσεις όπως πάντα.

ο Ντίλιαν έκανε deal. Πέσαμε μέσα. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Έχουμε πολλά να πούμε. Τώρα όσοι βγαίνετε και βρίζετε τον Πάτρικ κλεωμένη, γιατί χθες το βγάλαμε εδώ πέρα και μας λέτε και γιατί το βγάλατε και γιατί τον κάνατε. Ρε, όποιον γουστάρω θα βγάζω. Θα σας ρωτήσω ποιον θα βγάλω στον αέρα. Σοβαρά αυτό πιστεύετε? Άμα θέλω να βγάλω τον κλεωμένη, βγάζω τον κλεωμένη. Άμα δεν θέλω, πρόβλημά μου. Δεν θα μου πείτε εσείς ποιον θα βγάλω και δεν θα βρίζετε. Ο άνθρωπος τα είπε μια χαρά. Εγώ θεωρώ ότι όντως από όλους αυτούς που έχουν βγει στον αέρα, ο πιο αντισυστημικός είναι ο Πάτρε Κλεωμένης. Ο πιο αντισυστημικός είναι. Αντικειμενικά, αν το δεις, είναι ο πιο αντισυστημικός καλεσμένος που έχω βγάλει ποτέ. Οι υπόλοιποι είναι μαλθακοί μπροστά του. Τρίτη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Αγγελάκη. Τον κύριο Γιώργο Αγγελάκη, ο οποίος είναι έτοιμος να μιλήσει. Αγγελόπουλο, συγγνώμη, τον κύριο Γιώργο Αγγελόπουλο, ο οποίος είναι έτοιμος να μιλήσει για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα τριπλασιαστούν, λέει, στην Ελλάδα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δηλαδή, τώρα έχουμε 5.000 ανεμογεννήτρες στη στερεά Ελλάδα. 15.000 θα γίνουνε. Όπως λέει, και σε συγκεκριμένες περιοχές και λίμνες θα βάλουν ανεμογεννήτριες και σε βουνά. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε με τον κύριο Αγγελόπουλο. Πάμε τώρα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας, όπου παλαιότερα είχατε ακούσει σίγουρα για μια υπόθεση βιασμού. Λοιπόν, αθωώθηκαν όλοι λόγω αμφιβολιών. Αυτό πρότεινε ο εισαγγελέας. Είναι για εκείνη την κοπέλα, την οποία την κατεβάσανε κάτω κάποια αστυνομική και την είπαν ότι θα την ξεναγήσουνε, που την πήγανε κάτω, ας πούμε, σε ένα κρατητήριο, τη στριμώξανε και κατήγγειλε ό,τι κατήγγειλε η κοπέλα. Αθώωση λόγω αμφιβολιών, πρότεινε ο εισαγγελέας. Στην Ελλάδα του 2026. Τρεις αστυνομικοί αθώοι για άλλη μια φορά.

0: τι χάπια παίρνει ο ελληνικός λαός. Πρέπει επιτέλους να δούμε ποιοι βγαίνουν και μιλάνε στα κανάλια. Πρέπει επιτέλους να αναλάβετε τις ευθύνες σας. Δεν πάει άλλο. Γι' αυτό που γινόταν χθες με τον Τραμπ. Θέλετε να ακούσετε τι έχει να πει ο Έλληνας. Για τη χθεσινή συνάντηση κορυφής. Όντως συνάντηση κορυφής, τέτοια συνάντηση δεν έχει ξαναγίνει. Τέτοιους κομπάρσους δεν έχω ξαναδεί. Βάλε να ακούσεις τι λέει ο Έλληνας και πες μου εσύ μετά από αυτό το ηχητικό αν αυτός ο παππούς μπέρδεψε ή δεν μπέρδεψε τα χάπια του. Αν αυτός ο παππούς θα έπρεπε να πηγαίνει να ψηφίζει. Μα δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα.
1: Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία. Κατευθείαν, να σας πω γιατί. Δεν λέμε ερωλογίες εδώ. Για πρώτη φορά η Ελλάδα μετά την εποχή του Ελευθέρου Βενιζέλου έχει τόσο μεγάλο κύρος παγκόσμια, όχι μόνο στην Ευρώπη, παγκόσμια. Στην Ευρώπη είμαστε πρώτοι, το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς. Στη Μέση Ανατολή επίσης μας δέχονται όλοι, μας περιμένουν πώς και πώς να πάμε για διαπραγματεύσεις. Με ερωλογίες εδώ, για πρώτη φορά η Ελλάδα μετά την εποχή του Ελευθέρου Βενιζέλου έχει τόσο μεγάλο κύρος παγκόσμια, όχι μόνο στην Ευρώπη, παγκόσμια. Στην Ευρώπη είμαστε πρώτοι, το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς. Στη Μέση Ανατολή επίσης μας δέχονται όλοι, μας περιμένουν πώς και πώς να πάμε για διαπραγματεύσεις. Παντού πρώτοι. Ψηφίζουμε.
0: Χοροχοχόι! Χοροχοχόι! Αδερφέ! Έχεις δει ποτέ την εκπομπή Deadly Woman? Πάνε δες το βράδυ, στο χυμό που σου βάζει στο γάλα η γυναίκα σου, άμα ρίχνει τίποτα μέσα. Πάνε λίγο να τσεκάρεις τι πίνεις τα βράδια. Ψάξε λίγο το ψωμάκι με την ελιά και την ντομάτα και το τυράκι μέσα, μην έχει κανένα χαπάκι περίεργο. Άκουμε, έχουμε ακούσει για υποθέσεις και υποθέσεις που γυναίκες μετά τα 60 έχουν βαρεθεί να ακούνε τις μακακίες όλων αυτών των συντρόφων. Και το δουλεύουν έτσι το έργο, με κάτι ηρεμιστικά, με κάτι ψυχοφαρμακάκια, μέσα σε ψωμάκια, μέσα σε γαλατάκια. Πάνε λίγο δες τι συμβαίνει, γιατί δεν πατάς καλά. Πέρα από ζυγοστάθμιση, μάλλον θέλεις και το γενικό σέρβις. Και φίλτρο αέρα και όλα πρέπει να τα αλλάξεις. Αν παίρνεις χάπια για την πίεση, πάνε δείξτε στο φαρμακοποιό, μην έχει γίνει κανένα λάθος. Άκου που σου λέω, κάτι δεν πάει καλά. Που μας υπολογίζουνε όλοι. Ποιος μας υπολογίζει βρε μπάρμπα? Αλλά έτσι είναι όταν μιλάει ο καθένας και λέει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι, χωρίς να έχει επεξεργαστεί την πληροφορία, χωρίς να γνωρίζει τι συμβαίνει. Και απλά και λαϊδάει. Καταλήγουμε εκεί που καταλήγουμε, στο να ακούμε αυτές τις φανφάρες. Εδώ άλλος μου λέει ότι ο Μητσοτάκης λέει βοηθάει το λαό να πηγαίνει ταξίδια. Πώς ακριβώς έχει βοηθήσει τον ελληνικό λαό να κάνει ταξίδια ο Μητσοτάκης? Το Μητσοτάκη τον θυμάμαι που έλεγε παλαιότερα ότι είχε κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες μαζί με δύο φίλους του. Εγώ το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες δεν θα τον έκανα με δύο φίλους μου, να σας πω την αλήθεια. Αυτό είναι ένα ταξιδάκι ρομαντικό. Δεν είναι τώρα να πας με δύο φίλους βόλτα με τα αερόστατα, ή στη Βενετία με τη γόνδολα, ή στο Παρίσι για κρασί με τριαντάφυλλα κάτω από τον πύργο του Άιφελ. Κι όμως ο Μητσοτάκης το έκανε με δύο φίλους του. Ποιοι ήταν αυτοί οι δύο φίλοι του? Μήπως ήταν ο Νίκος Γεωργιάδης ο ένας? Μήπως ο άλλος ήταν ο Κερίδης? Ρωτάω, δεν ξέρω ποιοι ήταν οι δύο φίλοι του. Μήπως παίζανε και τσίκο λελέτα στο αεροπλάνο? Μήπως παίζανε και πασούλες με πλασεδάκια? Μήπως παίζανε και μακριά γαϊδούρα? Γιατί η μακριά γαϊδούρα παίζεται με τρία άτομα, παίζεται. Με δύο άτομα δεν παίζεται. Με τρία παίζεται όμως. Απλά κάθε φορά άλλος θα είναι στον τοίχο. Λοιπόν, βάλε να ακούσουμε που έλεγε ότι έκανε το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες με δύο φίλους του, αλλά στη συνέχεια λέει ότι έδωσε 150 ευρώ. Παλαιότερο ηχητικό είναι. Από το 25. Έδωσε λέει 150 ευρώ στους νέους. Έχετε δει εσείς πολλούς με 150 ευρώ να κάνουν το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες? Βρείτε μου ρε ένα τουριστικό γραφείο που να σου λέει με 150 ευρώ θα κάνεις το γύρο του κόσμου.
2: 30 χρόνια αποφοιτώντας στο πανεπιστήμιο έκανα το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Από 30 χρόνια αποφοιτώντας στο πανεπιστήμιο έκανα το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Με δύο φίλους μου. Σας διαβεβαιώνω ότι θυμάμαι κάθε μέρα ακόμα από αυτό το ταξίδι. Αυτό έκανα το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Με δύο φίλους μου. Σας με δύο φίλους μου. Με δύο φίλους μου. Με δύο φίλους μου. Σας διαβεβαιώνω ότι θυμάμαι κάθε μέρα ακόμα από αυτό το ταξίδι. Αυτό για ένα νέο άνθρωπο έχει τεράστια, τεράστια αξία. Επανέρχομαι όμως τώρα στο...
3: Πριν επανέλθετε, θα πω στα σχόλια τώρα, μια και το συζητιάγαμε από κάτω, θα γράφουν όλα, τα λέτε κύριε Πρόεδρε, λεφτά δεν έχουμε να κάνουμε.
2: Μισό λεπτό. Αυτό που λέτε, καταρχάς, τα στοιχεία για τα ταξίδια δεν δείχνουν αυτό. Εμείς έχουμε προσπαθήσει να στηρίξουμε όσο γίνεται και το ζήτημα του κοινωνικού τουρισμού και τα 150 ευρώ τα οποία δώσαμε στους νέους και τα οποία λιδωρήθηκαν οι αδράσεις ταξιδιών και πολιτισμού. 105 ευρώ τα οποία δώσαμε στους νέους και τα οποία λιδωρήθηκαν οι αδράσεις ταξιδιών και πολιτισμού. Και τα 105 ευρώ τα οποία δώσαμε στους νέους και τα οποία λιδωρήθηκαν οι αδράσεις ταξιδιών και πολιτισμού.
0: Με 150 ευρώ δεν πας ούτε μέχρι τη Βουλγαρία. Με 150 ευρώ δεν πας ούτε μέχρι την Αθήνα. Μόνο τα διόδια να πληρώσετε σε 150 ευρώ. Ποιος γύρος του κόσμου και 80 μέρες και με δυο φίλους. Εδώ στις γειτονιές τα παιδιά λένε συνήθως ότι δυο φίλοι που φιλήθηκαν στα χείλη δεν είναι φίλοι. Τώρα δεν ξέρω αν φιλιόντουσαν, δεν γνωρίζω. Απλά θυμήθηκα αυτή τη φράση. Και τη λέω για να την ξέρετε, γιατί πολλοί ισχυρίζονται ότι δυο φίλοι όταν φιλιούνται στα χείλη δεν είναι πλέον φίλοι. Ρε τι πάθαμε εδώ πέρα. Ποιοι μπορεί να ήταν αυτοί οι δύο φίλοι του? Θα σκάσω αν δεν μάθω. Ξεκινάμε ρεπορτάζ. Focus FM 103,6. Ποιοι ήταν οι δύο φίλοι που κάνανε μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ταξίδι 80 ημερών σε όλο τον κόσμο? Σι Μαριό Μαριό. Άντε δεν το λέω, δεν το λέω. Κρίμα είναι μεσημεριάτικα. Κρίμα είναι, κρίμα. Μην με ρωτάτε για τον Ταλτίλ, εντάξει, τι έχω παρακολουθήσει. Εμένα διάφορο μου είναι, δεν ανήκω σε κάποιο κόμμα, δεν πολιτεύομαι, ούτε κατεβαίνω υποψήφιος. Είτε εκλεχθούν είτε δεν εκλεχθούν, αδιάφορο, πραγματικά δεν με απασχολεί. Εγώ γνωρίζω με τη δική μου άποψη το ότι η Ελλάδα έτσι όπως πάει δεν σώζεται, ειδικά μέσα από την νομοθετική εξουσία η οποία φέρνει τροπολογίες και ρυθμίσεις για να νομιμοποιήσει την παρανομία της, ειδικά μέσα από αυτά τα ισχυρά λόμπι τα οποία έχουν χτιστεί και στηρίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα. Δεν βλέπεις εδώ κάτι καναλάρχες και κάτι εφοπλιστές που στηρίζουν τον Τσίπρα? Το στραγαλοφάγο! Ο οποίος καθότανε να πούμε στην καρέκλα σταυροπόδι και έτρωγε στραγάλια για να υποδεχθεί ηγέτη άλλης χώρας. Γινόμασταν διεθνώς ρεζίλοι και τον στηρίζουν αυτόν οι εφοπλιστές. Γιατί? Για να τις σπάσουνε και για να δημιουργήσουν ένα δίπολο και για να λέει ο κόσμος ή Τσίπρας ή Μητσοτάκης. Ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης. Και σίγουρα όχι Σαμαράς. Σίγουρα όχι Σαμαράς. Γιατί τώρα που μιλάμε για τα λόμπι, θυμάμαι και κάτι email, τα email του Epstein. Θυμάστε σε αυτά τα email του Epstein που οι Ισραηλινοί ζητούσαν από το Σαμαρά να τελειώνει με τη Χρυσή Αυγή και έφερε μετά ο Σαμαράς τον αντιρατσιστικό νόμο? Άνα μπράβο, τι έκανε? Στην ουσία δέχθηκε εντολές από τους Ισραηλινούς ο Σαμαράς. Γιατί τους είπε ότι θα το τακτοποιήσει το θέμα και το τακτοποίησε. Και εσείς μου λέτε ότι είναι πατριώτης? Ποιος? Αυτός που δεχόταν εντολές από τους Ισραηλινούς? Και ποιος μου λέει εμένα ότι δεν θα το ξανακάνει? Ήρεμα ρωτάω, τα έγγραφα υπάρχουνε, το email είναι αναρτημένο και κανονικά θα έπρεπε να τα ξέρετε όλα αυτά, το τι ακριβώς έχει συμβεί και το τι ακριβώς έχει κάνει. Πατριώτης δεν είναι σε καμία περίπτωση, γιατί ένας πατριώτης θα έλεγε «Εγώ θα κάνω ό,τι είναι καλύτερο για την πατρίδα μου και δεν δέχομαι εντολές από καμία ξένη δύναμη». Όπως το ίδιο θα έπρεπε να λέει και ο Μητσοτάκης στις πρεσβείες, όπως το ίδιο θα έπρεπε να λένε όλοι. Γι' αυτό σας λέω ότι καλύτερα ο Έλληνας να πάει στην τελική να ψηφίσει πρεσβεία. Να πάει στην κάλπη και να πει ψηφίζω Αμερικανική πρεσβεία, Ρωσική πρεσβεία, Κινέζικη πρεσβεία. Η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα να ψηφίζουν μόνιμα τους Νιγηριανούς. Και πάει λέγοντας. Ο Ταλ Ντίλιαν πάντως, μιας και μιλάμε για Ισραηλινούς, από ό,τι φαίνεται δεν θα πάει να καταθέσει. Από ό,τι φαίνεται δεν θα δώσει τα email που έλεγε ότι έχει και όλα αυτά τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η ελληνική κυβέρνηση και η ΕΕΠ είχαν αγοράσει το Predator. Γιατί φέρνουν, λέει, μια φωτογραφική τροπολογία για ευνοϊκή μεταχείριση του Ντίλιαν. Γιατί, για να τις καπουλάρει. Πρώτη φορά βλέπω εγώ πρώτα απ' όλα καταδικασμένους να τριγυρνάνε ελεύθεροι. Πρώτη φορά το συναντάμε και αυτό το φαινόμενο. Για πάμε λίγο να ακούσουμε το χητικό, δώστο.
4: Το σκάνδαλο των υποκλοπών, πληροφορίες θέλουν την κυβέρνηση να έχει έτοιμη τροπολογία μέσω της οποίας θα επιχειρηθεί ευνοϊκή μεταχείριση για τον ιδρυτή της Intellexa, Tal Dilian, και μάλιστα οι ίδιες πληροφορίες θέλουν κορυφαίους υπουργούς να αντιδρούν στεναρά σε αυτό το σχεδιασμό.
5: Ναι, φαίνεται πως υποβόσχει ήδη μία ενδοκυβερνητική κόντρα. Παίρνοντας τα πράγματα από την αρχή, το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται ότι εν ώψη και της εκδίκασης της υπόθεσης των υποκλοπών και του Predator, σε δεύτερο βαθμό, δηλαδή στο εφετείο, μια δίκη που είναι προσδιορισμένη για τον Δεκέμβριο, το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται ότι ετοιμάζει τροπολογία, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Μέγκα, με την οποία ο Ισραηλινός Tal Dilian, ο άνθρωπος που έφερε το Predator στην Ελλάδα, το Predator που λειτουργήσε στη χώρα μας και που αποκαλύψει το θέλουν να γίνεται και εξαγωγή του από τη χώρα μας σε τρίτες χώρες, να έχει μια ευνοϊκή μεταχείριση εν ώψη αυτής της εκδίκασης του δεύτερου βαθμού. Στο πρώτο βαθμό θυμίζουμε ότι είχε καταδικαστεί μαζί με άλλους τρεις εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Τώρα εδώ έχουμε ισχυρές, φαίνεται, αντιδράσεις σε επίπεδο κορυφαίων υπουργών. Πληροφορίες θέλουν και τον Υπουργό Εξωτερικών αλλά και τον Υπουργό Άμυνας να εκφράζουν την κάθε διαφωνία τους με την συγκεκριμένη τροπολογία. Μάλιστα, ο κύριος Δένδιας λένε οι ίδιες πληροφορίες του Μέγκα, επισημαίνει ότι αν έρθει η διατροπολογία ο ίδιος δεν θα την ψηφίσει.
4: Μιλάμε για πολύ ισχυρούς τριγμούς στη Νέα Δημοκρατία, αν επιβεβαιωθεί αυτό. Αλλά επίσης, αν επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία ότι υπάρχει έτοιμη τροπολογία, Σωτήρη, θα καταρριφθεί και το αφήγημα όλης της τελευταίας περίοδου που ήθελε τη δικαιοσύνη να κάνει ανενόχλητη τη δουλειά της. Δηλαδή, εδώ πλέον θα μιλάμε για μια τροπολογία που θα ρίχνει στα μαλακά τον ιδρυτή της Intellexa, τον Tal Dilian.
5: Μια φωτογραφική τροπολογία, και να θυμίσουμε ότι εδώ υπάρχουν ήδη και τα αιτήματα ανέρεσης και της απόφασης του εισαγγελέα του Αριουπάγου να μπει στο αρχείο το ζήτημα που είχε βάλει το πρωτοδικείο για την διερεύνηση του αδικήματος και της κατασκοπίας, να θυμίσουμε. Ένα βαρύ αδίκημα το οποίο επισύ αυστηρότερες ποινές στην εκδίκασή του.
4: Λοιπόν,
0: μου θυμίζει όλη αυτή η ιστορία, ξέρετε τι, ένα σκετσάκι του Σεβερλή, φοβερό σκετσάκι του Σεβερλή, που εξηγούσε σε έναν φίλο του Σεβερλής από τι πέθανε ο πατέρας της γυναίκας του. Έκανε πλάκα, φυσικά, έτσι. Όπως πάντα, ο Σεβερλής έκανε την πλάκα του και εξηγούσε στο σκετσάκι σε ένα φίλο του από τι πέθανε ο πατέρας της γυναίκας του και έλεγε: εκεί, λέει, που έκανε κουνιστή πολυθρόνα, έπεσε, λέει, πίσω από το παράθυρο. Στην τέντα που είχε από κάτω το μανάβικο, η ελαστικότητα της τέντας του κάτω ορόφου το ξαναέφερε, λέει, το ξαναέστειλε πάνω στο παράθυρο στο σπίτι. Μπήκε, λέει, από το παράθυρο. Έσκασε με το κεφάλι στο πολύφωτο. Από το πολύφωτο, λέει, έφυγε στο πουφ. Από το πουφ έφυγε, λέει, στον καναπέ. Από το καναπέ στο σκρίνιο. Από το σκρίνιο στα σερβίτσια. Και βλέποντας ότι πάει για την κουζίνα, λέει, τον πυροβόλησα. Πήρα μια καραμπίνα και τον πυροβόλησα. Και τι να έκανα, λέει, να τον άφηνα να διαλύσει όλο το σπίτι. Δεν φταίω εγώ. Αυτός φταίει. Κάπως έτσι είναι και η υπόθεση των υποκλοπών. Όλοι ξέρουνε ποιος φταίει και κανένας δεν το λέει. Γιατί δεν το λέει όμως, δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη? Φυσικά έχει περάσει ένα μοτίβο, και μιας και δεν υποστηρίζω πρόσωπα, υποστηρίζω όμως τον πατριωτικό χώρο, και εννοείται ότι θεωρώ ότι η λύση για την Ελλάδα είναι το να υπάρξει ένας πατριώτης ηγέτης, ο οποίος θα πάρει αποφάσεις για το εθνικό συμφέρον, για την εθνική κυριαρχία, για τον ελληνικό λαό και τον ελληνισμό. Βλέπω ότι έχει δημιουργηθεί ένα μοτίβο. Παιδιά, να σας το πω ξεκάθαρα, δεν γίνεται για όλα να φταίει ο Βελόπουλος. Γιατί μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα. Πάει ο Βελόπουλος να καταθέσει ότι πρέπει να κληθεί ο Ντίλιαν, δεν κατέθεσε για το Δημητριάδη. Πάει, καταθέτει να κληθεί και ο Δημητριάδης, βγάζεται μούγκα. Έρχεται μετά να πάει στη δικαιοσύνη γιατί βγήκε ο Άδωνης και είπε ότι τα έπαιρνε ο Κοντονής και ο Τσίπρας. Φταίει πάλι, λέει, που πήγε, λέει, στη δικαιοσύνη ο Βελόπουλος, γιατί, λέει, έτσι κατακρίνει τον Τσίπρα. Για όλα δεν γίνεται να φταίει ο Βελόπουλος, εντάξει. Τουλάχιστον πήγε και στη δικαιοσύνη μια φορά αυτός. Πήγε, έκανε και 2-3 προτάσεις κάποιος να πάει τουλάχιστον στη Βουλή. Οι υπόλοιποι τι κάνουνε? Εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν θέλετε να μιλάμε για αντιπολίτευση, εγώ δεν βλέπω κάποιον άλλο να βγαίνει μπροστά. Δυστυχώς, ευτυχώς, όπως θέλετε πείτε το. Ποιος άλλος, πού είναι η Κωνσταντοπούλου? Πού, ποιος κάνει αντιπολίτευση? Λατινοπούλου, κάνει αντιπολίτευση ο Νατσιός, κάνει αντιπολίτευση ο Φάμελος, κάνει αντιπολίτευση ο Ανδρουλάκης? Ποιος κάνει αντιπολίτευση? Κανένας. Ανύπαρκτοι είναι όλοι. Ανύπαρκτοι. Και το ίδιο θα πω για τον Σαμαρά. Έκανε και ο Σαμαράς μια τρύπα στο νερό και το έχετε κάνει θέμα. Δεν ξέρει ο Σαμαράς ποιος κρύβεται πίσω από την κουρτίνα? Και αφού ξέρει, γιατί δεν ρίχνει την κυβέρνηση? Δεν ξέρουν οι 91 συμφεροντολόγοι τι έχει γίνει στην υπόθεση των υποκλοπών? Γιατί κάνουνε τις πάπιες? Τις πάπιες κάνετε, κύριοι. Τις πάπιες. Και μας το παίζετε εθνοσωτήρες. Δεν είστε εθνοσωτήρες. Πάπιες είστε. Κανονικές πάπιες. Βάλε να ακούσουμε την ομιλία του Σαμαρά. Για τα εθνικά θέματα τι είπε ο Σαμαράς? Για τα Τέμπη τι έχει πει ο Σαμαράς? Για τα Τέμπη βάλε να ακούσουμε. Για την ακρίβεια και για το ηλεκτρικό ρεύμα και για όλους αυτούς τους ολιγάρχες και για το πήγαινε έλα σε Σκόπια και Βουλγαρία. Ναι. Για την υπογενετικότητα τι έχει πει ο Σαμαράς? Για όλα αυτά που γινόντουσαν τόσα χρόνια με τη Νέα Δημοκρατία, με τη διαφθορά, με το σκάνδαλο, το ΠΚΠ. Νομίζω τα είπε όλα. Νομίζω, μπράβο, τώρα τα έχει πει όλα. Βάλε λίγο να υπενθυμίσουμε στο Σαμαρά τι έλεγε ο Χρήστος Αρτζετάκης για τον εθνικισμό. Γιατί ο Σαμαράς έπαιξε χαρακτηριστικό ρόλο στο να φοβούνται οι Έλληνες να πούνε τη λέξη έθνος με τον αντιρατσιστικό νόμο που μας ονόμασε όλους φασίστες. Βάλε λίγο να ακούσει τον Χρήστο Σαρτζετάκη, ο οποίος διδάσκει, για να βάλουν λίγο κάποιοι οι οποίοι εξυπηρετούν ξένα συμφέροντα τη γλωσσίτσα μέσα στο στόμα και να ράψουν το στόμα.
6: Τι θα πει εθνικισμός, κύριε Χατζη Νικολάου? Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Εθνικισμός τι είναι? Ο εθνικισμός είναι, προέρχεται από τη λέξη έθνος. Εθνικισμός είναι κάτι το βαθιά ανθρώπινο, είναι κάτι το κατεξοχήν δημοκρατικό. Μπορώ να σας πω, είναι κάτι, θεωρείται κάτι το ιερό. Είναι κάτι το βαθιά ανθρώπινο. Γιατί? Γιατί ανταποκρίνεται σε μία φυσική πραγματικότητα. Φυσική πραγματικότητα την οποία έχει διαπιστώσει η επιστήμη της γενετικής, κύριε Χατζη Νικολάου. Και για όσους έχουν ενημέρωση, ξέρουν ότι ήδη σήμερα με αυστηρώς επιστημονικές δυνάμεις, με μεθόδους, είναι δυνατόν να διαπιστωθεί ποιος ακριβώς για τον καθένα μας σε ποια φυλετική ομάδα ανήκει. Έχουν λοιπόν, σας πληροφορώ, γίνει έρευνες και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχουν γίνει έρευνες και στο Πανεπιστήμιο του Σίτλ της Ουάσιγκτον, έχουν γίνει έρευνες και στο Μουσείο Φυσικής Βιολογικής Ανθρωπολογίας του Μουσείου Φυσικής του Βρετανικού Μουσείου Ιστορίας στο Λονδίνο, οι οποίες καταδεικνύουν ακριβώς ότι οι Έλληνες, εμείς που κατοικούμε, οι κάτοικοι της σημερινής Ελλάδος, προσέξτε, δεν έχουν καμία σχέση με όλους τους γείτονες, ότι δηλαδή αποτελούν ένα ιδιόμορφο τύπο. Αφού λοιπόν δεν έχουμε καμία σχέση με τους γείτονες, αυτό σημαίνει, όχι ότι πέσαμε από τους ουρανούς, ότι αποτελούμε μία συνέχεια κάποιων. Ποιον κάποιον? Αυτόν τον προγόνων μας.
7: Ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι ο πολιτισμός είναι αυτός που χαρακτηρίζει?
6: Όχι, δεν συμφωνώ καθόλου. Όχι, δεν συμφωνώ καθόλου. Αυτή είναι μία θεωρία η οποία εφευρέθη προς προς υπηρέτηση σκοπών πολιτικών. Είναι σταλινική θεωρία, η οποία λενινιστική θεωρία, μάλιστα, ότι ο πολιτισμός. Και αυτή η θεωρία γίνεται κατά διαστροφή ενός χωρίου του πανηγυρικού του Ισοκράτου. Κάνετε λάθος, λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου. Έχω κάνει μια εκτενή μελέτη, η οποία έχει ήδη δημοσιευτεί. Μπορώ, εάν θέλετε, όχι, δεν πρόκειται περί σεβασμού.
7: Πέφτουμε σε μια άλλη παγίδα τώρα και δεν πέφτω μόνο εγώ, πέφτουμε μαζί.
6: Όχι, όχι.
7: Στην παγίδα της θεωρίας. Εγώ θέλω να γυρίσουμε.
6: Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι δυνατόν.
7: Να γυρίσουμε στην
6: επικαιρότητα. Δεν είναι δυνατόν. Θα ολοκληρώσω αυτό το πράγμα.
7: Επομένως,
6: κοιτάξτε, τι είναι η ιστερία, κύριε Χατζηνικολάου. Εάν εσείς, προσέξτε, εάν εγώ πάω να πάρω το σπίτι σας και εσείς μου εμφανίζετε τους τίτλους της ιδιοκτησίας σας ότι είναι δικό σας, α, έχετε ιδιοκτησιακή ιστερία, τι ιστερία έχει ο ελληνικός λαός, ποια είναι η εθνικιστική του ιστορία, επειδή επικαλείται τα εθνικά του δίκαια.
7: Πάντως, και αυτή, κύριε Πρόεδρε, κύριε, λόγω και, περί υπερβολής,
6: και αν,
7: θα πρέπει να κάνουμε λόγο περί υπερβολής και για τα δικά σας
6: λεγόμενα,
7: για το μειοδότες, εφιάλτες και κερκόπορτες του ελληνισμού.
6: Όχι, λάθος κάνετε. Εάν θα πρέπει να κάνουμε λόγο περί ιστερίας και περί υπερβολών, θα πρέπει να κάνουμε για εκείνους οι οποίοι υποστηρίζουν τις αντίθετες απόψεις. Και θα σας πω γιατί. Κατά ποιαν λογική, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ιστερία το να υποστηρίζει κανένας τα εθνικά του δίκαια βάσει των δεδομένων, και δεν είναι ιστερίες, δεν είναι ιστερικοί οι αντίπαλοι μας, δηλαδή οι Σκοπιανοί, οι οποίοι χωρίς να έχουν δικαιώματα υποστηρίζουν τα δικά τους. Και...
0: τώρα κλαίνω όλα τα αλάνια όταν μιλάει ο Σαρτζετάκης για το έθνος. Το Χατζηνικολάου εκεί, στην προπαγάνδα, πρώτη γραμμή. Εκεί, και τώρα σήμερα φοβούνται να σηκώσουν στον Εύρο τη σημαία στο Τριεθνές. Ποιος απαγορεύει? Ποιος δεν επιτρέπει να σηκωθεί εκεί πέρα η ελληνική σημαία? Όταν δεν επιτρέπουν σε κάποιον να σηκώσει μία σημαία, σημαίνει ότι έχει χαθεί το έδαφος. Έχει χαθεί το έδαφος και δεν μας έχουν ενημερώσει. Στο σημείο λέει υπάρχει ευρωπαϊκή, βουλγάρικη και τουρκική σημαία. Και η ελληνική πού είναι? Πού είναι που ξεφτύλισαν το Μητσοτάκι οι Τούρκοι και βάλαν το τουρκικό εμβατήριο εκεί πέρα που ο Τραμπ δεν τον έδωσε σημασία? Και μας λένε εδώ πέρα τα καναλάκια ότι έχει καλές σχέσεις με τον Τραμπ. Από πού και ως που έχει καλές σχέσεις με τον Τραμπ? Με την Κίμπερλι μπορεί. Ο Τραμπ ούτε να τον βλέπει. Και μου λένε οι περισσότεροι χάθηκε το τρένο. Ακούστε να δείτε. Πολλές φορές αν χάσεις το τρένο, ίσως να έχεις αποφύγει ένα ατύχημα. Ξέρετε πόσοι στα Τέμπη χάσανε το τρένο και σώθηκαν? Ξέρετε πόσες φορές έχετε απορρίψει μια πρόταση και έχετε σωθεί γιατί δεν βρεθήκατε στο λάθος μέρος? Τίποτα δεν έχει τελειώσει για την Ελλάδα. Αρκεί να αναλάβει ο πατριωτικός χώρος. Αρκεί να αναλάβουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να παλέψουν για αυτό το έθνος.

Τι έχετε να πείτε όμως για αυτό το κουκούλωμα του σκανδάλου των υποκλοπών? Δεν έχετε να πείτε κάτι? Ποιος φταίει? Άμα γίνει τώρα ένα γκάλωπ εκεί πέρα έξω, άμα ξεκινήσουμε ένα γκάλωπ, τι θα απαντήσει ο ελληνικός λαός? Ποιος ευθύνεται για το σκάνδαλο των υποκλοπών? Οι 4 καταδικασμένοι που κυκλοφορούν ελεύθεροι? Φταίνε οι θεσμοί, φταίει η διαφάνεια της Βουλής, φταίνε τα επιχειρήματα που δεν υπάρχουν της Νέας Δημοκρατίας? Για ποιο λόγο απαγόρευσαν την κλήτευση του Δημητριάδη και του Ντίλιαν? Αν και να μου πείτε και να πάνε στην Εξεταστική Επιτροπή, τι θα γίνει? Θα πούνε τίποτα? Είδαμε και αυτούς που πήγανε. Είμαστε όμοιροι μιας κατάστασης και κανένας δεν λέει να πάρει τη σωστή απόφαση για να τελειώνουμε με τους παράνομους, διεφθαρμένους πολιτικούς απατεώνες. Επίσης, η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε την εφαρμογή του κανονισμού της Βουλής που επιτάσσει την κλήτευση κάθε προσώπου και χρησιμοποίησαν μια δικαιολογία που πραγματικά δεν έχει ξανακουστεί πουθενά. Μιλάμε για μια γελοιότητα ασύλληπτου μεγέθους. Μια απίθανη κατασκευή που δεν ξέρω πραγματικά ποιος την έχει σκεφτεί. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα είχαν κληθεί το 2022 στην Επιτροπή, χωρίς ούτε τότε να είναι πρόσωπα τα οποία κατήχαν δημόσιες θέσεις. Το ότι σήμερα η κυβέρνηση προχωρά στο εφεύρημα της μη κλήσης τους, διότι τάχα δεν κατέχουν δημόσιες θέσεις, όπως δεν κατήχαν και το 2022, οφείλεται, φίλοι μου, μόνο σε ένα γεγονός. Ότι πλέον βρισκόμαστε μπροστά σε νέα αποκαλυπτικά στοιχεία για αυτόν τον υπόνομο των υποκλοπών, για αυτό που ονομάζεται παρανομία και εγκληματική οργάνωση στην Ελλάδα. Εγκληματική οργάνωση, έτσι όπως το ακούτε. Υπάρχει όμως κάτι το οποίο δεν γνωρίζετε, και εγώ ελπίζω σε αυτό το κάτι, και θα σας πω τι είναι αυτό το κάτι. Μπας και βρείτε κι εσείς το φως στο τούνελ. Μπας και αποκτήσετε κι εσείς λίγο ψυχολογία, γιατί εγώ με το που το έμαθα, λέω εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Αυτή είναι η αλήθεια μου. Με το που το έμαθα αυτό, λέω εδώ είμαστε. Να σας πω τι. Βάλτε ζώνη. Καθίστε κάτω, βάλτε ζώνη και ετοιμαστείτε. Έχουμε να πούμε κάτι πολύ σημαντικό.

Τη φορέσατε τη ζώνη ή όχι? Να βλέπω τα μηνυματάκια σας θέλω. Λοιπόν, θα σας διαβάσω μια πρόταση για να καταλάβετε. Αγωγές 7,6 εκατομμυρίων ευρώ από τα θύματα του Predator. Μεταξύ τους είναι και η πρώην διοικήτρια της ΕΥΠ Κομωτινής. Ακούστε που σας λέω εγώ. Φως στο τούνελ. Και δεν είμαι η Νικολούλη. Αφήνω σαμαράδες και τους λοιπούς απ' έξω. Εδώ μιλάμε για την πρώην διοικήτρια ΕΥΠ Κομωτινής, οι οποίοι είναι και αυτοί ανάμεσα στα θύματα. Θυμάστε που έκανα μια έρευνα γενικά για τους διευθυντές της ΕΥΠ? Θυμάστε που σας είπα για ένα πρόσωπο το οποίο πλέον είναι εκπρόσωπος σε διάφορα φαντ που χρησιμοποιούν οι Άραβες για να εξαγοράζουν οτιδήποτε βρίσκουν στην Ελλάδα? Τα θυμάστε αυτά? Θυμάστε που είχαμε μιλήσει για μια σεξουαλική παρενόχληση από έναν διοικητή της ΕΥΠ? Τα θυμάστε όλα αυτά? Λοιπόν, αν ήμουν μπροστά σε μια ρουλέτα και μου λέγατε σήμερα το μπαλάκι γυρνάει για το θέμα σκάνδαλο υποκλοπών, θα έβαζα όλες τις μάρκες μου πάνω στη συγκεκριμένη διοικήτρια, την πρώην διοικήτρια της ΕΥΠ Κομωτινής. Όλες τις μάρκες μου εκεί πέρα πάνω θα τις έβαζα. Σε αυτό το πρόσωπο θα τους πάει τάπα. Θα τους πάει τάπα. Ακούστε με. Αυτές οι αγωγές είναι το κλειδί της υπόθεσης. Θέλουνε δεν θέλουνε, πρέπει να δώσουνε απαντήσεις. Θέλουνε δεν θέλουνε, θα υπάρξει μια τεράστια πληγή η οποία δεν θα κλείνει. Γράφτε το ότι σήμερα, 9 Ιουλίου του 2026, 1:40, 2:20 το μεσημέρι, το λέω ότι εγώ βάζω όλες τις μάρκες μου στο συγκεκριμένο πρόσωπο, σε αυτή τη ρουλέτα στην οποία παίζεται το παιχνίδι των υποκλοπών. Όλες τις μάρκες μου στην πρώην διοικήτρια της ΕΥΠ Κομωτινής. Για να δούμε τώρα πώς θα ξεμπλέξετε. Για να δούμε τώρα τι θα κάνετε. Γιατί δεν έχει επίθετο Ντίλιαν για να μπορείτε να λέτε για Ντίλ. Έτσι δεν είναι? Και τι θα γίνει με αυτό το σύμβουλο εκεί που είναι στους Άραβες? Τα έχει δώσει όλα. Είναι δυνατόν διευθυντής της ΕΥΠ, διοικητής της ΕΥΠ, που ξέρει τόσα πράγματα για την Ελλάδα, να συνεργάζεται με Άραβες και να τους φέρνει εδώ πέρα και να τους δίνει συμβουλές τι να αγοράσουν και τι να μην αγοράσουνε? Θα γελάσουμε πολύ. Και γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος. Να τους πάει τάπα η πρώην διοικήτρια της ΕΥΠ Κομωτινής. Να τους ξεβρακώσει όλους αυτούς που ευθύνονται και να τους χώσει στη φυλακή. Για να βάλουνε μυαλό, για να κάτσουνε καλά. Γιατί νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Φυσικά για μένα πρέπει να μπουν και άλλα πρόσωπα 20 μέτρα κάτω από τη γη σε ένα κελί για όλα αυτά που έχουν κάνει. Για μένα είναι χειρότερο το ότι παίρνουν λεφτά για να ψηφίζουν συγκεκριμένα πράγματα στο Ευρωκοινοβούλιο και είναι φως φανάρι το ότι κάποιοι πολιτικοί, κάποιοι επίτροποι και κάποιοι συγκεκριμένοι και με το Qatar Gate πήραν λεφτά για να μετατρέψουν την Ευρώπη σε μια Ισλαμική Ήπειρο. Εγώ δεν το βγάζω αυτό από το μυαλό μου. Παίρνανε λεφτά στο σκάνδαλο Qatar Gate για να επιτρέπουν να φεύγουν κονδύλια στις ΜΚΟ, οι οποίες ΜΚΟ συντηρούσαν όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες και τους συντηρούν μέχρι σήμερα.
Γιατί ένας απλός Έλληνας πολίτης αναρωτιέται και λέει: ρε φίλε, για ποιο λόγο η Ευρώπη να δίνει κονδύλια για τους παράνομους μετανάστες, ενώ η Γαλλία έχει μετατραπεί σε Σομαλία, ενώ η Γερμανία έχει μετατραπεί σε Μαρόκο, ενώ η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε Πακιστάν? Για ποιο λόγο να δίνουν κονδύλια? Για ποιο λόγο να χτίζονται τζαμιά? Και εκεί σκάει το σκάνδαλο Qatar Gate, με την Εύα Καηλή, με τον Αβραμόπουλο, με όλους αυτούς. Και με άλλα πρόσωπα φυσικά, τα οποία δεν είναι Έλληνες, αλλά ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν συγκεκριμένους ρόλους στις Ευρωπαϊκές Επιτροπές. Η ερώτηση είναι απλή και βάλτε την στο μυαλό σας, γιατί η ερώτηση αυτή θα σας αφυπνήσει. Παίρνανε όλοι αυτοί λεφτά για να ψηφίζουν συγκεκριμένες αποφάσεις, για να υπάρχει ένα κύκλωμα το οποίο θα συνεργάζεται με ΜΚΟ και κάπως έτσι θα μετατρέπεται η Ευρώπη σε Ισλαμική Ήπειρο? Ήρεμα ρωτάω, να μας απαντήσουν. Γιατί κάτι βαλίτσες με 600 χιλιάρικα δεν ξέρουμε ακόμα τι ήτανε. Γιατί αυτές οι ΜΚΟ και κάτι Τζιόρτζιδες και κάτι φιλαράκια τους ακόμα δεν δώσανε την αλήθεια σε όσους την ψάχνουνε. Πώς νιώθετε? Νιώθετε εντάξει που κάποιοι γίνονται ζάμπλουτοι για να αλλάξουνε όλη την κατάσταση εδώ πέρα στους τόπους που ζούμε, στα έθνη, στα κράτη, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Νιώθετε εντάξει? Δεν είναι δηλαδή άμα τα παίρνανε και άμα είναι έτσι όπως τα λέω ξεπουλημένοι όλοι αυτοί, δεν πρέπει όλοι αυτοί να καταδικαστούνε? Ρωτάω ήρεμα, αν κάποιος παίρνει λεφτά από ξένες δυνάμεις και δεν ψηφίζει με βάση το συμφέρον της Ευρώπης, αλλά το συμφέρον των ξένων που τους πληρώσανε, είναι ή δεν είναι προδοσία? Να μου απαντήσει κάποιος τι λέει ο ποινικός κώδικας. Πρέπει να πάει φυλακή ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει λεφτά είτε από Άραβες, είτε από Τούρκους, είτε από Ισραηλινούς, είτε από Αμερικανούς και πάει στο ανάλογο κοινοβούλιο, είτε το ευρωπαϊκό, είτε το ελληνικό, είτε οποιασδήποτε χώρας, και ψηφίζει αυτά που του είπαν να ψηφίσει, είναι ή δεν είναι προδότης? Και για εσάς τι τιμωρία θα έπρεπε να υπάρχει για όλους αυτούς? Να το πω ή θα έρθει να με μαζέψει η αστυνομία? Γιατί η αστυνομία, ξέρεις, δεν μαζεύει αυτούς που πρέπει. Πάει και σπάει πόρτες για συκοφαντική δυσφήμιση και δεν πάει να σπάσει πόρτες για οικονομικά εγκλήματα. Τα έχουμε ζήσει αυτά. Τέτοια τρέλαζουν και φοράνε και το εθνόσημο. Πάει, πετάει κόσμο και κοσμάκι έξω από το σπίτι γιατί το ζητάει μια εισπρακτική, μια τράπεζα, ένα φαντ. Αλλά δεν πάει να πετάξει έξω από το σπίτι κόσμο και κοσμάκι ο οποίος αυτό το σπίτι το αγόρασε παράνομα, λέει, λατώντας στα κρατικά ταμεία. Πολλοί Έλληνες είστε. Μπράβο. Αλλά πέρα από αυτό, εσείς εκεί πέρα έξω που πήγατε και δώσατε 15 ευρώ στις συναυλίες για τα Τέμπη και φωνάζατε δεν έχω οξυγόνο, πώς νιώσατε που τώρα δεν ξέρει κανένας που είναι αυτά τα λεφτά από τις συναυλίες? Που βγαίνουν οι υπόλοιποι συγγενείς και λένε ρε πού είναι τα λεφτά? Μιας και μιλάμε για σπίτια και για κίνητα και για φαντ, θυμήθηκα την Καριστιανού που πάει και αγοράζει κάτω από την αντικειμενική αξία σπίτι από εισπρακτική εταιρεία. Και δεν έχει δώσει απάντηση που πήγαν ακόμα όλα αυτά τα λεφτά από τη συναυλία. Μήπως δεν είχατε καθαρή σκέψη γιατί δεν είχατε οξυγόνο? Μήπως δεν είχατε μυαλό αλλά είχατε οξυγόνο? Ρωτάω, δεν ξέρω. Πολύ πέσαμε στην παγίδα. Εγώ έχω αποδεχθεί το ότι με κορόιδεψαν. Εσείς ακόμα δεν λέτε να το καταλάβετε. Γιατί? Γιατί τα λεφτά που έδωσα δεν πήγαν σε όλες τις οικογένειες και στους τραυματίες. Απλά πράγματα. Στο κολονάκι για καφέ
με μαντιλάκια, σετάκια και μερσεντικά. Μη μου στέλνετε για τον Παπασταύρου. Μη μου στέλνετε για τον... Βγήκε ο Παπασταύρου τώρα να μας πει για τις νομοθετικές αλλαγές και για την ΡΑΕΗ που ήταν πρώην ΡΑΕ και για τη βεβαίωση παραγωγού και για τη ΣΑΠΕ. Σας έχει πει τίποτα για το Μυτιλινέο, Παπασταύρου? Σας έχει πει ότι θα τριπλασιαστούν οι ανεμογεννήτριες? Ξέρετε εσείς τι ακριβώς συμβαίνει? Κάθεστε και πιστεύετε ότι σας λένε ποιοι? Οι αποδεδειμένα ψεύτες. Ρε μυαλό δεν βάζετε. Ο άλλος έρχεται και μου λέει τι είπε ο Άδωνης. Σοβαρά τώρα, δεν με νοιάζει τι είπε ο Άδωνης. Ο Άδωνης σήμερα λέει και αύριο ξελέει. Πρέπει να αποδεχθείτε.

Μου λέει ο άλλος, ρε εσύ πώς να πω, λέει, στον κουνιάδο μου ότι έχει αρέωση στο μαλλί. Γιατί συζητούσαμε για το δικό μου το μαλλί. Του λέω, άστο αδερφέ, κάθε μέρα φοράω τα ακουστικά, κάθε μέρα με αυτά που ακούω μου πέφτουν τα μαλλιά. Και μου λέει, άστα να πάνε και ο κουνιάδος μου έχει αρέωση. Πώς να του το πω, λέει, δεν ξέρω. Επάνε ρώτα τον, ρε άνθρωπε. Όταν κατουράει βγαίνεις στο νερό. Για να μην πω τίποτα άλλο τώρα μεσημεριάτικα. Άμα σου πει ναι, πες του ωραία, άρα δουλεύει καλά ο ηλιακός. Και αν σε ρωτήσει ποιος ηλιακός, πήγαινε του το έτσι, με χιουμοράκι. Γιατί αλλιώς μπορεί να σοκαριστεί. Τι ακούμε, λέει, τι ακούτε? Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Δεν τελειώνουμε εδώ όμως, έχουμε άλλα 8 λεπτά μέχρι να πάμε στη δεύτερη ώρα. Να συζητήσουμε τώρα για αυτό το παιδί, 20 ετών παιδί, που διέπραξε το πλημέλημα της απίθειας, που κανονικά τιμωρείται με φυλάκιση 6 μηνών ή ένα χρηματικό πρόστιμο, δεν μπαίνει δηλαδή καν μέσα, και αποφάσισαν κάποιοι αστυνομικοί μέσα σε λίγα λεπτά να το καταδικάσουν σε θάνατο. Μιλάω για το παιδί που το πυροβόλησαν και από ό,τι μαθαίνω είναι εγκεφαλικά νεκρό. Η σωστή διαδικασία, γιατί κάποιοι έχετε φανατιστεί και λέτε ναι και τι να έκαναν. Ακούστε, όπως εγώ πρέπει να ακολουθώ τους κανόνες, έτσι πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες και οι αστυνομικοί. Οι αστυνομικοί θα έπρεπε κανονικά να εντοπίσουν τον νεαρό, να τον κατηγορήσουν, να τον δικάσουν. Μετά ανάλογα φυσικά η δικαιοσύνη να αναλάβει να τον δικάσει, να τον καταδικάσει, συγγνώμη, και να ακολουθεί ο ποινικός κώδικας. Παλαιότερα είχαμε δει κάτι αντίστοιχο με ένα παιδί Ρωμά, το οποίο παιδί δεν είχε πληρώσει στο βενζινάδικο. Και πάνω από τη μηχανή πυροβόλησαν το παιδί αυτό στο κεφάλι. Και μάλιστα κάποιες σφαίρες πήγανε και σε κάποιες πόρτες. Εγώ θα πω ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Εγώ θα πω το ότι αρχίζει να ξεφεύγει η κατάσταση και την συνηθίζεται. Και βλέπω ότι στα δελτία ειδήσεων είναι τρίτη με τέταρτη είδηση αυτό που έχει συμβεί. Και δεν έχει πάρει την έκταση που θα έπρεπε να πάρει. Διότι αυτό δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αφορά όλη την κοινωνία. Ένα παιδί το οποίο πιθανότατα να είχε μπλέξει, να φοβήθηκε το ότι θα πάει στη φυλακή αν το σταματήσουνε, και να θεώρησε ότι πρέπει να τρέξει να φύγει. Μια Ελλάδα η οποία έχει πάρα πολλά προβλήματα. Μια Ελλάδα η οποία δεν μπορεί να κατανοήσει ότι μιλάμε για ένα παιδί 20 χρονών. Εσείς εκεί πέρα έξω όλοι που είστε μεγαλύτεροι, σκεφτείτε τι μυαλά είχατε 20 χρονών. Εγώ 20 χρονών είχα ξυρισμένο κεφάλι και μοϊκάνα. 20 χρονών ήμουνα στα κάγκελα. Δεν ξέρω τι ήσασταν εσείς και πώς ήσασταν εσείς. Σίγουρα όμως δεν μπορούμε να πούμε το ότι αξίζει να φάει σφαίρες ένας 20χρονος ο οποίος δεν σταμάτησε σε ένα μπλόκο. Γιατί βλέπω περίεργες απόψεις. Να βουτάτε τη γλώσσα στο μυαλό και να λειτουργείτε με ενσυναίσθηση. Τότε τι υπάρχουν οι νόμοι, τι υπάρχουν οι κανόνες? Ας κάνει ο καθένας ό,τι γουστάρει, ας γίνουμε

Τέξας. Ας γίνει νόμιμη η οπλοφορία και ας είμαστε όλοι με τα κουμπούρια. Αφού θέλετε αυτό το πράγμα, ας γίνει έτσι. Να δω μετά τι θα λέτε. Ελάτε εδώ στις δυτικές συνοικίες Θεσσαλονίκης. Να πάμε μια βόλτα στη Μενεμένη, στην Ξηροκρίνη. Να πάμε μια βόλτα στην Επτάλοφο. Να δούμε αν θα σας αρέσει. Στο Κορδελιό, στα Διαβατά. Και όταν θες και πιο μέσα, πάμε και πιο μέσα. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Πες μας λέει για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχετε καταλάβει τι κάνει ο Τσίπρας, ρε. Ο Τσίπρας έχει βάλει όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να παρετούνται ένας-ένας για να μην φανεί ότι υπάρχει συμφωνία. Γι' αυτό δεν μιλάει ο Φάμελος. Είναι πάρα πολύ απλό, δηλαδή λίγη αντίληψη δεν έχετε. Έχουνε συμφωνήσει, απλά τι είπε ο Τσίπρας και ο Φάμελος. Ακούστε, για να μην φανεί ότι πάει όλος ο ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα με τη μία, γιατί θα μας βρίζουνε. Και γιατί ο Τσίπρας θέλει να παρουσιάσει νέα πρόσωπα, υποτίθεται, και θα καταλάβουν ότι δεν έχει νέα πρόσωπα και ότι θα πάμε πάλι όλοι οι ίδιοι στο κόμμα του, θα παρετούμαστε ένας-ένας. Εντάξει, και σιγά-σιγά θα πηγαίνουμε όλοι στον Τσίπρα. Αυτό είναι το κόλπο τους. Ένα πολύ αστείο κόλπο που θα μπορούσε να καταλάβει και ένα παιδάκι πρώτης δημοτικού. Κι όμως ο Έλληνας δεν μπορεί να το καταλάβει. Αναρωτιέται τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Τι γίνεται, δεν βλέπεις. Τι άλλο δηλαδή πρέπει να κάνουνε. Δεν έχει μείνει κανένας. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Ποιος θα είναι αυτός που θα κλείσει την πόρτα, πιστεύετε? Εγώ λέω ο Φάμελος. Ο τελευταίος που θα κλείσει την πόρτα θα είναι ο Φάμελος. Ο Πολάκης που είναι? Ο Πολάκης είναι για ψαροτούφεκο. Παίρνει τη βάρκα, πάει για ψαροτούφεκο. Γυρνάει καμιά μέρα στη Βουλή, βρίζει τον Άδωνη και ξαναφεύγει. Δεν μας λέει όμως και αυτός για τον Καλογρίτσα. Δεν μας λένε όλοι αυτοί την άποψή τους για τον Κοντονή, για τον Τσίπρα. Που εγώ ξέρετε ποια είναι η άποψή μου για τον Άδωνη. Ας πάει τώρα ο Άδωνης στα αποδεικτικά στοιχεία για τον Κοντονή και για τον Τσίπρα. Να δούμε, θα τη βάλουν την υπόθεση στο σιρτάρι μετά από τη μήνυση του Βελόπουλου ή δεν θα τη βάλουνε? Εγώ θέλω να δω. Και εφόσον ο εισαγγελέας δεν κάλεσε τον Άδωνη να τον πει, έλα εδώ ρε Σπυρό. Δεν ξέρω κι αν βαφτίστηκε Άδωνης. Πρέπει να το δω αυτό. Μήπως βαφτίστηκε Σπύρος και ήθελε να είναι ξεχωριστός και διάλεξε το Άδωνης? Δεν ξέρω, πρέπει να το ψάξω. Έπρεπε να τον πει ο εισαγγελέας, έλα εδώ ρε Άδωνη, υπουργός είσαι. Κατηγορείς έναν πρώην πρωθυπουργό ότι τα έπαιρνε. Για πες μας, δεν τον κάλεσε κανένας. Πήγε ο Βελόπουλος, έκανε μήνυση και τώρα πρέπει να πάνε υποχρεωτικά. Θα τους καλέσουν ή θα βάλουν την υπόθεση στο αρχείο? Περιμένω να δω. Γιατί θέλω κι εγώ να μάθω από ποιον τα έπαιρνε ο Κοντονής. Από ποιον τα έπαιρνε ο Τσίπρας. Και θέλω να μάθω επίσης και από ποιον τα παίρνουν οι νεοδημοκράτες. Γιατί θα κλωτσίζουνε και οι τσιπρικοί. Και θα πούνε, α, και αυτοί τα πήρανε. Όπως έλεγαν για τον Καλογρίτσα, σου λέω, μες στη Βουλή. Άλλο κι αυτό. Μάλλον ο Πολάκης με τον Άδωνη μες στη Βουλή. Και έλεγε ο ένας. Παίρνεις μαύρες σακούλες. Με τον Καλογρίτσα, με τον έναν με τον άλλον. Φώναζε ο άλλος. Και εσύ παίρνεις μαύρες βαλίτσες. Πας προς τη Λάρισα και γυρνάς πίσω. Αυτά τώρα έχουν ακουστεί μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Και οι εισαγγελείς παίζουν μπεγλέρι. Και οι εισαγγελείς παίζουν τάβλι. Κανένας δεν αναρωτήθηκε αν όντως πήρε μαύρες σακούλες, αν όντως πήγε για μαύρες βαλίτσες. Τίποτα. Αδιάφοροι. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι, γιατί ένα σίδερο αναμένο έχω στην καρδιά. Και επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Κάλλη να μιλήσουμε για τις σημαίες, για τα εθνικά θέματα, για τα F-35, για τον Τραμπ, για τον Ερντογάν, για τον Μητσοτάκη, τον Δένδια. Και για όλα όσα συμβαίνουνε. Ζήτω το έθνος! Ψηλά οι ελληνικές σημαίες! Μόνο ο πατριωτικός χώρος μπορεί να σώσει την Ελλάδα από το βούρκο. Αλλιώς θα αφανιστούμε,

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εξέλιξη προσπάθειες της πυροσβεστικής για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε το πρωί σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. 11 οι τραυματίες, εκ των οποίων οι 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η φωτιά λίγο πριν τη 1:30 οριοθετήθηκε. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τα αίτια της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε θάλαμο της Αλφα Παθολογικής Κλινικής του Σεισμανόγλιου Νοσοκομείου. Κάπνισε ένα τσιγάρο και πήρε φωτιά, ισχυρίστηκε ο 74χρονος που προσήχθη για την πυρκαγιά στο νοσοκομείο. Μία 90χρονη ασθενής έχασε τη ζωή της καθώς υπέστη ανακοπή κατά την μεταφορά της από την κλινική στο πλαίσιο της εκένωσης του χώρου. Για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν συνολικά 70 νοσηλευόμενοι. Δεν συνδέεται με τη φωτιά το περιστατικό θανάτου της 90χρονης, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για την ίδια, υποστηρίζει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του ως απάντηση στις δηλώσεις Μητσοτάκη από τη Σύνοδο Κορυφής της Άγκυρας για το κάζους Μπέλι. Ο Πρωθυπουργός είπε χαρακτηριστικά ότι αποτελεί μια ιστορική ανορθογραφία. Δεν είναι δική μου δουλειά τα εξοπλιστικά άλλων χωρών, δήλωσε σε άλλο σημείο αναφερόμενος στα F-35. Η κυβερνητική εξωτερική πολιτική έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, που κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ακολουθεί τη στρατηγική στενής πρόσδεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ερντογάν θέλει να γίνει η Ελλάδα δορυφόρος της Τουρκίας και δυστυχώς το πολιτικό προσωπικό σύρεται πίσω από αυτήν την λογική. Δεν πήραμε τίποτα την ώρα που η Τουρκία βγήκε ξεκάθαρα ισχυροποιημένη, δήλωσε σήμερα στο Όπεν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Έφεση κατά αθωωτικής απόφασης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επιδιώκοντας να μπει τέλος στην πρακτική αθώωσης κατηγορουμένων που επιστρέφουν τα ποσά που έλαβαν. Σε κρίσιμη κατάσταση, ο νεαρός που τραυματίστηκε από βουτιά στη Σκάλα Περέας νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Ιπποκράτιο της Θεσσαλονίκης. Στην ιερή πόλη Μασχάτ στο βορειοανατολικό Ιράν έφτασε σήμερα το πρωί το φέρετρο με τη σωρό του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, για να πραγματοποιηθεί η ταφή του και να ολοκληρωθούν οι εξαήμερες τελετές μνήμης, την ώρα που η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η κατάσταση θα γίνει πολύ χειρότερη αν η Τεχεράνη συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν με το μνημόνιο συνεννόησης του Ισλαμαμπάτ, προτρέπει, είπα, και Ιράν, το Πακιστάν.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα, καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα κεντρικά και βόρεια. Στην Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της πόλης, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαιά. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
9: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκι είναι ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
12: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
13: Δεν είναι μια αστοχία το γεγονός ότι ένας ο οποίος κατηγορήθηκε για βιασμό δεν έμεινε στη φυλακή καθόλου, ήταν έξω και τώρα σκότωσε ένα παιδάκι στον πύργο προχθές. Ένας άνθρωπος που θα έπρεπε να είναι στις φυλακές. Νόμους έχουμε και μάλιστα πολλούς. Ο νόμος είναι ένα εργαλείο για να λειτουργήσει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη τι είναι? Είναι ιδανικό. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε από τη μία πλευρά τη δικαιοσύνη και από την άλλη πλευρά την απονομή της δικαιοσύνης, υπάρχει ένα χάος. Και ποιοι καλούνται να απονείμουν δικαιοσύνη? Άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν λειτουργούν σωστά και αντικειμενικά για να αποδώσουν δικαιοσύνη. Ο αδύναμος που θα πάει σε ένα δικαστήριο, ο κουλουράς της Ομόνιας, όπως λέω χαρακτηριστικά, μπορεί να δικαστεί.
14: Βεβαίως.
13: Και ο άλλος ήταν παιδοβιαστής, δεν δικάστηκε. Το 13 ήταν έξω. Όταν μιλάμε για μια χώρα, ένα κράτος δικαίου, που μόνο κράτος δικαίου δεν είναι, πόσο μάλλον δίκαιο κράτος. Γιατί το κράτος δικαίου προκύπτει μέσα από την σωστή δικαιοσύνη.
15: Έχετε μείνει νηστικό στο βράδυ, κύριε Χατζηδάκη? Έχει απειληθεί το σπίτι σας, κύριε Χατζηδάκη, που χρόνια το φτιάχνατε να το πάρουν οι τράπεζες. Έχετε κοιμηθεί σε στρώμα παγωμένο, κύριε Χατζηδάκη? Τι κάνατε εσείς για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Θα ήθελα μια απάντηση. Δεν έχετε να πείτε τίποτα.
13: Κυρία Κατσούλη.
15: Είναι χείρα. Και έχω ένα παιδί που σπουδάζει. Και μου δίνετε 360 ευρώ σύνταξη από τον άντρα μου. Και θέλετε να ζήσω. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ. Και δεν είμαι η μόνη. Είμαστε πάρα πολλές Ελληνίδες που κοιμόμαστε σε παγωμένα σπίτια, που το βράδυ δεν έχουμε τραχανά να φάμε. Το εννοήσατε αυτό, κύριε Χατζηδάκη? Το εννοήσατε? Είναι μια κραυγή πόνου. Και αν θέλετε να μάθετε τι λέει ο Λόγος του Θεού, όταν κυβερνάνε ευσεβείς άρχοντες, ο λαός εφραίνεται. Και όταν εξουσιάζουν ασεβείς, ο λαός καταθλίβεται.
14: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κάλλη. Καλησπέρα, κύριε Κάλλη.
16: Καλησπέρα, κύριε Σερέτη, τι κάνετε?
14: Καλά, κύριε Κάλλη, εσείς? Παρατηρώ εδώ πέρα τις εξελίξεις και έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό.
16: Ούτε συζήτηση, όλη η Ελλάδα, τουλάχιστον όσοι σκέφτονται, είναι με το στόμα ανοιχτό με αυτό που βλέπουμε.
14: Θέλω να ξεκινήσουμε, κύριε Κάλλη, από τον Εύρο και θα πάμε μετά στη συνάντηση του Τραμπ με τον Ερντογάν. Διότι βλέπω εδώ πέρα και διαβάζω το ότι δεν μας επιτρέπουν, λέει, να βάλουμε ελληνική σημαία στο Τριεθνές. Και ότι έχουν αναρτήσει, λέει, εκεί πέρα μία βουλγάρικη, μία τουρκική και μία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Ναι. Ποιος δεν μας το επιτρέπει? Η Ευρωπαϊκή Ένωση.
14: Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία.
16: Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τοποθετηθεί για αυτό το θέμα, όσο ξέρω, τουλάχιστον ανοιχτά, γιατί βλέπουμε ότι σε άλλα τριεθνή, όπως είναι ας πούμε Ελβετία, Γερμανία, Αυστρία ή Ιταλία, Ελβετία, Γαλλία κτλ, οι σημαίες είναι μια χαρά στη θέση τους. Εδώ γιατί ενοχλεί η ελληνική σημαία? Και ποιον ενοχλεί η ελληνική σημαία? Η επιχειρηματολογία που ακούγεται είναι ότι δεν πρέπει να προκαλούνται, λέει, τα μίση και τα πάθη μεταξύ λαών που ήσανε σε προηγούμενες συμπεριφορές και ενέργειες και τα λοιπά. Χρησιμοποιούν το πρόσχημα της Κύπρου που ήταν η τουρκική σημαία κοντά στη πράσινη γραμμή και είχαμε το θέμα με τον Τάσο Ισαάκ και τον Σολομών Σολομού, για να μην γίνει κάτι τέτοιο, λέει, πάλι και έχουμε θέματα από την πρόκληση εξάρσεων, αφαιρέσανε την ελληνική σημαία. Γιατί δεν αφαιρέσανε και την βουλγάρικη? Γιατί δεν αφαιρέσανε και την τουρκική? Σωστό. Μόνο η ελληνική σημαία φταίει?
14: Έτσι, για να ξέρει και ο κόσμος που ακούει. Λοιπόν, για αυτό το τριεθνές που μιλάμε, Ελλάδας, Βουλγαρίας, Τουρκίας, το οποίο βρίσκεται στον ομό Εύρου, κοντά στα χωριά Δίκαια.
16: Εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι το πρόβλημα, γιατί στον υπόλοιπο Εύρο νοτιότερα, ας πούμε στην Αλεξανδρούπολη, ξέρω εγώ, ας πούμε, ή στο εσωτερικό της Ερεστιάδας, δεν υπάρχει πρόβλημα.
14: Ναι, απλά ένα λεπτό, κύριε Κάλλη, για να καταλάβει ο κόσμος που δεν γνωρίζει. Λοιπόν, ακούστε με λίγο στους ακροατές, απευθύνομαι, είμαι σίγουρος ότι εσείς γνωρίζετε. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Στα χωριά Δίκαια και Μαράσια, εκεί πέρα, υπάρχει ένα σημείο σε μια μικρή νησίδα, φίλοι μου, που ακούτε, στον ποταμό Εύρο, που σηματοδοτείται από μια έτσι τσιμεντένια τριγωνική πυραμίδα ύψους περίπου ένα μέτρο. Η οποία έχει ζωγραφισμένη σε κάθε έδρα τη την αντίστοιχη σημαία. Και έχει εκεί τρεις σημαίες. Τη βουλγάρικη, την ελληνική και την τουρκική. Και τώρα δεν θέλουν την ελληνική. Και ρωτάω εγώ εσάς, κύριε Κάλλη, με όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε στη Θράκη, μαζί με το τουρκικό προξενείο, το κόμμα Κίεφ, όλα αυτά που λένε ότι πηγαίνουν στην Αλεξανδρούπολη, πάρα πολλοί Τούρκοι αγοράζουν καταστήματα, ακίνητα και όλα αυτά που ζούμε τον τελευταίο καιρό, θεωρείτε ότι έχει πέσει ο Εύρος?
16: Είναι πολύ σημαντικό το ερώτημα, κύριε Σερέτη. Έχει πέσει ο Εύρος? Να μας πούνε οι κυβερνώντες, δεν ρωτάει κανένας από τα μεγάλα, από τους μεγάλους δημοσιογράφους, τι γίνεται εκεί πέρα? Εκεί τι γίνεται? Γιατί ενοχλεί η ελληνική σημαία μόνο? Δηλαδή μόνο η ελληνική σημαία προκαλεί? Γιατί δεν δίνει εντολή η Ευρωπαϊκή Ένωση ή να, ξέρω εγώ, να δημιουργήσει ένα διπλωματικό θέμα να αφαιρεθεί και η τουρκική, να αφαιρεθεί και η βουλγάρικη?
14: Έτσι.
16: Και να μπει το τριγωνάκι αυτό, τέλος πάντων η πυραμίδα αυτή, να γίνει κίτρινη, ξέρω εγώ. Να γίνει πράσινη, φωσφορούχα, δεν ξέρω τι θέλει. Να αφαιρεθούν όλες οι σημαίες. Γιατί ενοχλεί μόνο η ελληνική?
14: Γιατί όλοι πολεμάνε τον ελληνισμό.
16: Αυτό συμφωνούμε. τουλάχιστον οι εχέφρονες συμφωνούμε σε αυτό το θέμα.
14: Έτσι είναι.
16: Και το βλέπουμε δηλαδή καθημερινά αυτό το πράγμα και γίνεται. Γιατί εδώ υποτίθεται ότι φτιάξανε το πράχτη και σταμάτησαν οι ροές και τα λοιπά και τα λοιπά από τον Εύρο που είχαμε τα προβλήματα και τα λοιπά. Αλλά τελικά οι ροές σταμάτησαν εκεί, αλλά αυξήθηκαν από τον Νότο. Που σημαίνει ότι δεν σταμάτησε ο πράχτης στις ροές, απλά σταμάτησε η Τουρκία να στέλνει κόσμο, γιατί η Τουρκία δεν αντέχει άλλους μετανάστες.
14: Ναι. Στην ουσία εγώ θεωρώ ότι ένας υβριδικός πόλεμος. Ένας υβριδικός πόλεμος είναι αυτός, κύριε.
16: Βεβαίως. Και να σας πω και κάτι άλλο. Στην πολιτική φιλοσοφία λέμε καλά κάνουν εκείνοι που κάνουν τον υβριδικό πόλεμο. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Εκείνοι κάνουν τη δουλειά τους, έχουν ένα σταθερό και διαρκές πεδίο διεκδικήσεων κατά της Ελλάδας, η πολιτική τους είναι σταθερή, φωνάζει λίγο η αντιπολίτευσή τους και είτε λιγότερο είτε περισσότερο κατά περίπτωση, αλλά το βλέπουμε ότι αυτό είναι σταθερό το πεδίο των διεκδικήσεων. Είμαστε σε μια κατάσταση, τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Όλο να κατευνάσουμε τα πνεύματα, όλο σε μια πολιτική ηρεμίας και ήρεμων νερών και τρίχες κατσαρές. Και δεν γίνεται τίποτα απολύτως. Απολύτως τίποτα. Αυτό το πράγμα, κύριε Σερέτη, θέλω να πω, επηρεάζει πάρα πολύ και το φρόνημα του ελληνικού λαού. Και το βλέπουμε από το 2015 και μετά πώς συνεχίζεται η ίδια πολιτική. Η πολιτική που ξεκίνησε ο Τσίπρας των ανοιχτών συνόρων, της θάλασσας που δεν έχει σύνορα κτλ. Κτλ. Τη συνεχίζει ο Μητσοτάκης. Δεν έχει αλλάξει καθόλου. Καθόλου δεν έχει αλλάξει. Και αυτή η προσπάθεια να πλεμνήσει τον ατιβισμό και όλο αυτό το παραμύθι που ακούμε 7 χρόνια επηρεάζει δραματικά το φρόνημα, και το φρόνημα με τη σειρά του επηρεάζει και το δημογραφικό. Δεν υπάρχει πλέον κίνητρο για να υπάρχει ο ελληνισμός. Ένας από τους λόγους επίδρασης του δημογραφικού είναι και το φρόνημα. Κρατήστε το αυτό που σας λέω.
14: Το κρατάω, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Θέλω να σας πω όμως κάτι. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι τόσο καιρό υπάρχει αυτό το κάσους μπέλι, που καλός ή κακός, για να το πούμε και στα ελληνικά, μας απειλούν οι Τούρκοι ότι άμα κάνουμε μια επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια θα έχουμε πόλεμο, ή ότι άμα βγάλουμε μια ανακοίνωση κατά της Τουρκίας θα έρθουν βράδυ και θα μας πιάσουν στον ύπνο, και κάτι τέτοιες δηλώσεις απειλητικές είναι ξεκάθαρο πλέον. Το θέμα είναι ότι κανένας δεν έχει καταγγείλει αυτές τις απειλητικές δηλώσεις από την ελληνική κυβέρνηση, και έρχεται τώρα Ερντογάν και τι λέει για την Ελλάδα. Εμείς, λέει, σαν Τουρκία δεν ρωτήσαμε ποτέ το Μητσοτάκη γιατί αγοράζει όπλα. Και δεν βγαίνει, κύριε Κάλλιο Μητσοτάκης, να το απαντήσει ότι εμείς όμως δεν απειλήσαμε ποτέ την Τουρκία. Η Τουρκία μας απειλεί. Δεν το λέει. Γιατί δεν το λέει?
16: Ούτε κατακτήσαμε εμείς κομμάτι της Τουρκίας.
14: Σωστό.
16: Εκείνοι μπήκανε στην Κύπρο. Δηλαδή έχουμε ακλόνητα επιχειρήματα να κάνουμε.
14: Και
16: να
14: στη Μικρά Ασία και στον Πόντο, κύριε καθηγητά. Και στη Μικρά Ασία και στον Πόντο.
16: Ναι, λέω για τα πρόσφατα, λέω για το 1974, έτσι, δεν θέλω να πάω πιο πίσω. Εδώ όμως δεν υπάρχει αυτό το πεδίο που λέτε, και καλά κάνετε και το παρατηρείτε, και δεν υπάρχει και βοήθεια και από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτή την κατεύθυνση. Ήδη και τώρα που ο Μητσοτάκης μίλησε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ χθες για το... που έκανε αυτές τις αιώνιες διαπιστώσεις ότι μας απειλεί η Τουρκία... Δηλαδή σαν κακομαθημένο παιδί μπροστά στους άλλους μας απειλεί η Τουρκία και τα λοιπά, και να μην πάρουν τα F-35, που το είπε με πολύ αμυδρό τρόπο και επιφανειακό, έτσι. Οι Ευρωπαίοι θεώρησαν, γράφουν σήμερα οι ευρωπαϊκές εφημερίδες, θεώρησαν ότι είναι υπερβολική η Ελλάδα. Δηλαδή άλλη μία περίπτωση που δεν μας στηρίζει η Ευρώπη. Η μόνη περίπτωση που στηριχθήκαμε τώρα χθες, ας πούμε, στη Σύνοδο ήταν από το Ισραήλ. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας στήριξε σε αυτή την τοποθέτηση του Μητσοτάκη, η οποία περιορίζεται σε επίπεδο διαπιστώσεων. Τίποτα άλλο, τίποτα άλλο, που θα μπορούσε να θέσει βέτο. Είχαμε το δικαίωμα να θέσουμε βέτο.
14: Θεωρείτε τίποτα, λοιπόν, το ότι δεν μας παίρνουν στα σοβαρά, έτσι όπως το εξηγείτε, που συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, ξαναλέω, άρα... Δεν έχουν χρησιμοποιήσει σωστά τη διπλωματία και η εξωτερική καθόλου πολιτική της κυβέρνησης έχει αποτύχει παταγωδός.
16: Καθόλου. Πήγε κοντά εκείνο στη σύνοδο, πήγε κοντά αυτό το τσίρκο του Ελιαμέπ να κάνει τι. Πέστε μου κύριε Ζερέτη, πήγε το τσίρκο του Ελιαμέπ να κάνει τι. Πήγε ο ντόκος να πει τι. Δηλαδή στο Θεό που πιστεύει ο καθένας, έτσι. Πήγε ο ντόκος τον οποίο τον ξεφτυλίσανε η Ρωσία και ξεφτυλίστηκε η Ελλάδα παγκοσμίως, πήγε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ να πει τι. Τίποτα. Τίποτα. Είναι αδύνατον αυτό. Τι θέλει το τσίρκο του Ελιαμέπ, τι θέλει μαζί με τον Γεραπετρίτη να πάει, τι δουλειά έχει να πάει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
14: Ειδικά μετά από αυτό που έγινε με τις φάρσεις που τον κάνουν και, και τα έχει σεράσει.
16: Αυτό λέω. Αυτό λέω. Έπρεπε να έχει απομακρυνθεί ο άνθρωπος αυτός.
14: Βέβαια.
16: Έπρεπε να έχει απομακρυνθεί. Είναι αδιανόητο να συνεχίζει να ξεφτυλίζει έτσι τη χώρα. Τον πήρε κοντά για να τον κάνει τι, ο Μητσοτάκης. Πέστε μου.
14: Μα αυτούς δηλαδή θα πάνε να προστατεύσουν την εθνική κυριαρχία και το εθνικό συμφέρον.
16: Όχι, δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Είμαστε χαμένοι από χέρι σε αυτή την περίπτωση. Δεν υπάρχει. Αυτή η κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να κάνει τίποτα. Αυτή η κυβέρνηση θα πει οι Νούσες είναι μακρά, η Ρόδος είναι μακρά, η Χίος είναι μακρά, η Σάμος είναι μακρά. Το έχουμε δει το έργο. Αν προκύψει κάτι, αυτή η κυβέρνηση θα τρέχει με διπλωματικούς όρους χαλαρούς και τα λοιπά να λύσει το πρόβλημα στα διεθνή χώρα. Τρίχες κατσαρές. Εδώ πρέπει τα 12 μίλια να κατατεθεί η πρόταση, εκεί που πρέπει να κατατεθεί, και να γίνει η επέκταση. Και αν θέλει η Τουρκία, ας κάνει την πρώτη κίνηση. Αν έχει κότσια η Τουρκία, ας την κάνει. Εγώ νομίζω δεν τολμάει, δεν θα τολμήσει να κάνει τέτοια κίνηση. Γιατί τότε θα βρεθεί εκτεθειμένη και η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ. Ναι. Εναντίον της Ελλάδας και αναγκαστικά θα πάρουν θέση λόγω του διεθνούς δικαίου που υποτίθεται όλοι το υπερασπίζονται.
14: Τώρα που μιλάτε για το διεθνές δίκαιο, γιατί ξεκινήσαμε από τον Εύρο και θέλω να σας πω κάτι. Πάρα πολλές φορές παρακολουθώ πολιτικούς οι οποίοι για μένα δεν είναι καν πολιτικοί, γιατί ο πολιτικός πλέον, ξέρετε, χρησιμοποιείται σαν κάτι κακό. Ενώ στην πραγματικότητα αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική, είναι απλά επαγγελματίες ψεύτες. Αλλά ακούστε με. Δηλώνουν πράγματα τα οποία είναι άκρως επικίνδυνα. Για παράδειγμα, θα σας βάλω να ακούσετε τον κύριο Τσιάρα, ο οποίος είχε δηλώσει. Ένα λεπτάκι, κύριε Κάλλη.
16: Ναι.
14: Είχε δηλώσει.
16: Ναι,
14: ήρθα, λέει, στον Εύρο και είμαι εκτός Ελλάδας. Ένα λεπτάκι.
17: Πάντως, να ξέρετε, και το λέω πολύ ειλικρινά, ότι είναι πέραν της προσωπικής μου περιοχής που για ευνόητους λόγους βρίσκομαι σχετικά τακτικά.
18: Ναι.
17: Είναι ο πρώτος νομός στον οποίο βρίσκομαι εκτός Ελλάδος.
19: Τι.
17: Είναι ο πρώτος νομός στον οποίο βρίσκομαι εκτός Ελλάδος.
19: Τι.
14: Δηλαδή με τέτοιες δηλώσεις πάμε εμείς τώρα στο διεθνές δίκαιο και λέμε ότι για ποιο λόγο να μην υπάρχει σημεία. Και έρχεται ο Τούρκος και λέει: ορίστε, ο δικό σας. Ο Τσιάρας έχει πει ότι είναι εκτός Ελλάδος. Όπως ο Τσίπρας είχε πει ότι δεν έχει σύνορα η θάλασσα. Όπως πολλές φορές βλέπουμε ότι ο Μητσοτάκης είχε πει στην Άγκυρα να τιμήσουμε τον Κεμάλ και κάτι άλλα τέτοια τρελά.
16: Ναι.
14: Δηλαδή αυτογκολ παντού.
16: Αυτογκολ. Δυστυχώς. Δυστυχώς είναι τραγικό αυτό που ζούμε. Αυτή η κυβέρνηση συνεχίζει, σας ξαναλέω, την ίδια πολιτική με τον Τσίπρα. Ακριβώς την ίδια πολιτική και στο οικονομικό κομμάτι και στο μεταναστευτικό κομμάτι και παντού το ίδιο.
14: Για ποιο λόγο πιστεύετε όμως ότι το ΝΑΤΟ, αυτό έδειξε τουλάχιστον, και ο Τραμπ διαλέγει τον Ερντογάν, διαλέγει την Τουρκία και όχι την Ελλάδα?
16: Το ΝΑΤΟ διαλέγει την Τουρκία γιατί στο πρόγραμμα που υπάρχει θέλουν επέκταση της Δύσης στην Κεντροασία. Η Τουρκία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεωπολιτικό κομμάτι, ο γεωγραφικός της χώρος είναι απαραίτητος για να γίνει μια μεγάλη βάση, για να έχουν πρόσβαση για διείσδυση της Δύσης στην Κεντροασία. Τη χρειάζονται την Τουρκία. Τη χρειάζονται στα πλαίσια που η Τουρκία είναι ελεγχόμενη, βέβαια, έτσι. Τώρα, όσο η Τουρκία σηκώνει κεφάλι και εκμεταλλεύεται αυτή την ανάγκη της Δύσης να επεκταθεί ανατολικότερα, τόσο δυσχεραίνει και τη θέση της. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτόν τον σημαντικό σύμμαχο που είναι το Ισραήλ. Γιατί βλέπουμε η Τουρκία προσπαθεί να επεκταθεί όχι μόνο εναντίον της Ελλάδας αλλά και στο ΝΑΤΟ. Το βλέπουμε τι κάνει και πόσα χρόνια επί δεκαετίες, ας πούμε την εποχή του Άσαντ, προσπαθούσε να διαλύσει τη Συρία και να επεκταθεί νοτιότερα κτλ. Αυτό το πράγμα ενοχλεί πλέον σοβαρά το Ισραήλ. Μπορεί μεν η Δύση να τη χρειάζεται, οι Ηνωμένες Πολιτείες να τη χρειάζεται για να επεκταθεί, αλλά εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένα όριο όσον αφορά τη στάση της. Γι' αυτό και θα δούμε εάν θα περάσει η πρόταση Τραμπ για τα F-35 που του έταξε. Του έταξε του Ερντογάν τώρα τα F-35, ναι, ότι είναι στο πρόγραμμα να τα πάρει κτλ. Αλλά δεν ξέρω εάν θα εγκριθεί.
14: Δεν είναι επικίνδυνο, αυτή, κύριε καθηγητά, να πάρει τα F-35.
16: Είναι μόνο 6 κομμάτια. Ένα, το κρατούμενο. Δεύτερον, ότι αυτά τα πράγματα, αυτά δηλαδή τα αεροπλάνα, είναι στη διακριτική ευχέρεια των Αμερικανών αν θα πετάξουν και πότε θα πετάξουν. Είναι κλειδωμένα δηλαδή από τις ΗΠΑ. Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουν οι ΗΠΑ και βέβαια το Ισραήλ από πίσω να χρησιμοποιηθούν κατά της Ελλάδας. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Βέβαια καλό είναι να μην τα πάρει. Ναι. Δεν το συζητάμε έτσι. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε συμμαχία με το Ισραήλ και νομίζω ότι η επιρροή του Ισραήλ στην προκειμένη περίπτωση είναι πάρα πολύ σημαντική και θα είναι υπέρ της Ελλάδος. Το αρνητικό όμως, επιμένω, είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιμένω σε αυτό το πράγμα. Γιατί έδειξε μια καθολική αδυναμία σε όλη τη διαδικασία της Συνόδου. Καταρχήν έδειξε την καθολική της αδυναμία να είναι εξοπλιστικά αυτόνομη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Που σημαίνει, αυτό σημαίνει ότι συνεχίζει και εξαρτάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπουμε μια Ευρώπη άβουλη, αδύναμη, ελεγχόμενη και εξαρτημένη. Ενεργειακά καταστραμμένη, τεχνολογικά καταστραμμένη. Έτσι, και δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Ένα άλλο που θέλω να πω, γιατί οι Αμερικανοί, εμείς μπορεί να τους λέμε Αμερικανάκια, αλλά δεν είναι καθόλου Αμερικανάκια, ειδικά στην εξωτερική της πολιτική, και έχει αξία να το δούμε, είναι ότι ο Τραμπ όταν χαιρέτησε τους ηγέτες που συμμετείχανε, το Μητσοτάκη τον προσπέρασε.
14: Βέβαια.
16: Και αυτό ήταν ένα ηχηρό χαστούκι για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης ένα σημαντικό που θέλω να πω που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα και συνδέεται με το προηγούμενο που είπαμε, είναι ότι η Γκίλφοϊλ κάλεσε το Σαμαρά και το Τζίπρα στην πρεσβεία, αλλά το Μητσοτάκη δεν τον κάλεσε και στείλανε τον Κυρανάκη, που σημαίνει ξέρουν πολύ καλά, αν συνδυάσουμε αυτά τα δύο γεγονότα, ξέρουν πολύ καλά οι Αμερικανοί ποιος πολεμάει τον τραμπισμό.
14: Εντάξει, εγώ θεωρώ το ότι η Αμερικανική πρεσβεία κοιτάει ό,τι τη συμφέρει και κάνει κουμάντο γενικά στην Ελλάδα. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι.
16: Και πολύ καλά κάνει, όλες οι πρεσβείες αυτό κάνουν. Και οι δικές μας πρεσβείες στο εξωτερικό αυτό προσπαθούν να κάνουν όπου μπορούν και όπου δεν.
14: Καλύτερα έχουν να είμασταν αυτόνομοι, αλλιώς να πηγαίνει ο ελληνικός λαός στις κάλπες να ψηφίζει πρεσβείες, κύριε Καλή.
16: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα εδώ. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο.
14: Και σίγουρα αλλά αυτά τα στελέχη που έχει κυβέρνηση
16: εδώ
14: δεν
16: βλέπουμε, εδώ βλέπουμε μια παιδαριώδη αντίληψη της εξωτερικής πολιτικής και της διπλωματίας από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία είναι συνέχεια της ακριβώς της ίδιας παιδαριώδους διπλωματίας του Τσίπρα, ο οποίος απέτυχε παντού. Έτσι, δεν μπορούν να τα διαχειριστούν τα εθνικά θέματα. Δεν μπορούν να τα διαχειριστούν τα εθνικά θέματα. Οι ήττες που είχε πάει ο Τσίπρας ήταν διαρκείς. Οι ήττες που τρώει ο Μητσοτάκης είναι διαρκείς. Ο εξευτελισμός που τρώγαμε επί Τσίπρα τον τρώμε και επί Μητσοτάκη. Είναι το ίδιο πράγμα.
14: Ωραία, να κάνω μια ερώτηση όμως. Βλέπω παρακαλώ ότι το Ιράν απειλεί και λέει ότι όσοι βοηθήσαν το Ισραήλ, όσοι είναι σύμμαχοι, θα τους βομβαρδίσουμε. Στην Τουρκία όμως δεν θέλει να ρίξει βόμβες, κύριε καθηγητά. Και αναρωτιέμαι, η Τουρκία δεν είναι σύμμαχος του Ισραήλ από τη στιγμή που συνεργάζεται με Αμερική και ΝΑΤΟ?
16: Η Τουρκία είναι σύμμαχος του Ισραήλ, αλλά είναι ταυτόχρονα και εχθρός, γιατί η Τουρκία είναι η μόνη χώρα που είχε πει ότι θα πάρουμε την Ιερουσαλήμ πίσω. Δηλαδή είναι σύμμαχος σε ένα ενεργειακό πεδίο όσο εξυπηρετεί την Τουρκία και όσο εξυπηρετεί ακόμα περισσότερο το Ισραήλ μέχρι να αρχίσει η απέμαξη των πλουτοπαραγωγικών πηγών των χωρών του κόλπου, έτσι, γιατί οι χώρες που καταστράφηκαν όπως το Ομάν, το Μπαχρέιν και το Κατάρ και τα λοιπά εκεί πέρα θα έχουν μια ανάγκη ανασυγκρότησης και αυτή η ανάγκη θα περάσει αναγκαστικά από το Ισραήλ. Μέχρι λοιπόν να γίνει αυτό, το Ισραήλ θα χρησιμοποιεί την Τουρκία. Όσο όμως η Τουρκία επιμένει ότι θα θέλει να γίνει η Οθωμανική Αυτοκρατορία και να πάρει ξανά στα χέρια της την Ιερουσαλήμ, αυτό είναι όχι κόκκινο πανί για τους Εβραίους, είναι κάτι παραπάνω. Έτσι, για τους Ισραηλινούς, είναι κάτι παραπάνω. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το εκμεταλλευτεί η Ελλάδα, το είπαμε και την προηγούμενη φορά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό, έτσι, γιατί δεν έχει και πολλούς συμμάχους το Ισραήλ στην περιοχή. Έτσι, να τα
14: ναι, αλλά είναι και επικίνδυνο αυτό. Και κύριε καθηγητά, θέλω να το ρωτήσω και αυτό, γιατί μιλούσαμε για υβριδικό πόλεμο. Τώρα, εγώ θα σας πω για τον οικονομικό πόλεμο. Διότι βλέπω ότι οι Ισραηλινοί μπορεί τώρα αυτή τη στιγμή να δηλώνουν ότι είναι σύμμαχοί μας, ίσως γιατί έχουμε, ας πούμε, κοινά συμφέροντα αυτή τη στιγμή. Αλλά βλέπω ότι αγοράζουν πάρα πολύ μεγάλες εκτάσεις. Και σε σχέση και με αυτό, ανοίγω μια παρένθεση τώρα, που είχε γίνει στην Αλβανία. Ίσως να είναι λίγο επικίνδυνο όλο αυτό, γιατί μπορεί να χάσουμε την εξουσία στην ίδια μας τη χώρα, καθώς όπως γνωρίζετε ο συγκεκριμένος λαός κατέχει πάρα πολλές ισχυρές εταιρείες, είναι πάρα πολύ καλά οικονομικά, κατέχει τράπεζες και δεν ξέρω αν αύριο μεθαύριο, έτσι όπως είναι η κατάσταση πλέον στην Ελλάδα, θα μπορέσει να επιβιώσει η χώρα μας και αν θα μπορέσει να προστατεύσει όλο αυτό που μας ανήκει από κάποιους ισχυρά, από κάποιους οικονομικά ισχυρούς.
16: Κύριε Σερέτη, θα σας ξαναπώ πάλι ότι η Ελλάδα παράγει το 4% της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας. Το ποσοστό, το παραγόμενο αυτό, είναι εξωφρενικά υψηλό σε σχέση με τον πληθυσμό μας. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι απαραίτητη ως ύπαρξη για την παγκόσμια κοινότητα. Συνεχίζουμε και παράγουμε επιστήμονες οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε όλες τις επιστήμες σε όλο τον κόσμο. Κακώς δεν χρησιμοποιείται αφενός αυτό το επιστημονικό δυναμικό για να ανασυντάξει την εθνική οικονομία, καλώς απ' την άλλη μεριά χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο, γιατί δείχνει ότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι διαχρονικός και ζωντανός εσαΐ, που σημαίνει ότι εμείς δεν είμαστε γκάνα για να κινδυνεύουμε να μας καπελώσουν οι Ισραηλινοί. Έτσι δεν είμαστε, και δεν έχω τίποτα με την γκάνα, δεν είμαστε κάποια χώρα η οποία έχει ένα μηδενικό πολιτιστικό προηγούμενο. Είμαστε μια χώρα η οποία διατηρεί τον πολιτισμό της αλόβητο χιλιάδες χρόνια, τον μεταβάλλει πάνω στην ίδια βάση και τον προωθεί και τον διαιωνίζει.
14: Πώς τον προωθεί και τον διαιωνίζει, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά πώς τον προωθεί? Εγώ βλέπω τώρα εδώ πέρα να έχουμε χάσει τη Μακεδονία, να λένε οι Σκοπιανοί ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είναι Σλάβος. Βλέπω ότι οι Αλβανοί κατεβαίνουν και λένε ότι τους ανήκουν τα περισσότερα. Βλέπω παράλληλα κανένας να μην ασχολείται με τους αρχαιολογικούς. Τους αρχαιολογικούς χώρους τους έχουν κάνει ιδιωτικούς. Δηλαδή θεωρώ, δεν θέλω να πάω κόντρα σε αυτά που λέτε, αλλά θεωρώ σαν Γρηγόρης ότι όχι απλά δεν προωθούμε τον πολιτισμό μας, όχι απλά ξεπουλάνε τα πάντα, μακροχρόνια θα αλλοιωθεί η ιστορία, θα διαστρεβλώσουν την αλήθεια.
16: Εγώ επιμένω ότι δεν κινδυνεύουμε σε επίπεδο πολιτισμού. Δεν κινδυνεύουμε και όλες αυτές οι προσπάθειες, μα και των Σκοπιανών, δεν θέλω να τους λέω Μακεδόνες, εγώ είμαι και λίγο. Είμαι από παππού Μακεδονομάχο και δεν θέλω να τα συζητάω.
14: Το ίδιο και εγώ, το ίδιο και εγώ.
16: Και όλα αυτά και οι Αλβανοί που λένε διάφορες χαζομπάρες εκεί και τέτοια, αυτά στο τέλος γίνονται ανέκδοτα, έτσι. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ίσα ίσα που αυτοί εκτίθονται, γιατί πέφτουν στο κενό της δικής τους μηδενικής ιστορίας και του δικού τους μηδενικού ιστορικού πολιτιστικού προηγούμενου. Δεν το συζητάμε αυτό. Εγώ πάντως επιμένω ότι αυτή τη στιγμή, όπως είναι η κατάσταση, ο μόνος σοβαρός σύμμαχός μας είναι το Ισραήλ. Το ότι αγοράζει εδώ και κάνει επενδύσεις κτλ. Δεν σημαίνει ότι εμείς θα εξεβραϊστούμε. Η ιστορία έχει δείξει ότι περισσότερο κινδυνεύουν να εξελινιστούν οι Εβραίοι και οι Εβραίοι που είναι στην Ελλάδα, παρά εμείς να χάσουμε
14: από
16: το πολιτικό μας.
14: Από πού προκύπτει αυτό, κύριε καθηγητά? Δηλαδή εδώ έχω μια ένσταση. Έχω μια ένσταση, εδώ θέλω λίγο να το συζητήσουμε αυτό, γιατί έχω διαφορετική άποψη. Από πού και ως πού το ισχυρίζεστε αυτό? Γιατί εγώ εδώ πέρα βλέπω το ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Άμα δηλαδή καταβάλουμε κάτω και δούμε το τι κάνουν οι Έλληνες με τον πολιτισμό τους και με τη χώρα τους και το τι κάνουν οι Εβραίοι με το Ισραήλ και το τι προσπαθούν να κάνουν τέλος πάντων, θεωρώ το ότι ήδη χτίζονται περιοχές με δικά τους σχολεία, ενώ τα δικά μας τα σχολεία κλείνουν, ήδη αγοράζουν.
16: Ναι, λοιπόν, ωραία, θα σας πω. Και λοιπόν θα βγουν έξω από τα σχολεία τους, θα εμπλακούν με τη μάζα την ελληνική και τι θα κάνουν. Θα σου πούνε ότι εμείς είμαστε περιούσιοι ή δεν μπορούν να το πούνε.
14: Ωραία, και ποιος μου λέει εμένα το κεντρικό Ισραηλίτικο Συμβούλιο που βάζει τη σφραγίδα του για το Υπουργείο Παιδείας για τη σχολική ύλη, ότι αύριο μεθαύριο δεν θα φέρει στη σχολική ύλη στα σχολεία των Ελλήνων το ότι όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε από αυτούς. Ποιος μου το λέει εμένα.
16: Μα δεν μπορεί να στο πει αυτό. Τα ευρήματα του διαψεύδουν.
14: Ποιος θα αντιδράσει, πολιτικά προσκυνημένοι? Ποιος θα αντιδράσει σε αυτό στο Υπουργείο Παιδείας?
16: Εγώ εκτιμώ ότι δεν είναι τόσο άβουλος ο ελληνικός λαός, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Δηλαδή θα υπάρξουν αντιδράσεις, δεν είναι δυνατόν αυτό. Επίσης έχουμε και το ιστορικό προηγούμενο δικαιώνει. Ας πούμε, αν κοιτάξουμε και την εποχή των Μακαβαίων επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, το πρόβλημα δεν ήταν ο εξεβραϊσμός των Ελλήνων, αλλά ο εξελληνισμός των Εβραίων.
14: Ναι, αλλά μιλάμε
16: αυτό
14: για αντιδράσεις. Εδώ πλέον παγκοσμίως λένε ότι υπάρχει μακεδονική γλώσσα και είναι τα σλάβικα. Και εδώ πέρα αντιδράσανε πολλοί, αλλά δεν καταφέραν τίποτα. Αλλά τα δούμε
16: κι αυτό. Έχουμε βιβλιογραφία ήδη, η οποία είναι από δεκαετία που κυκλοφορεί και τη χρησιμοποιούμε και ως προτινόμενη στα πανεπιστήμια εμείς, που αποδεικνύει ότι η μακεδονική, αυτή που φαίνεται ως μακεδονική γλώσσα, δεν καν να το λέω, δεν θέλω, είναι ένα μείγμα σλάβικων και βουλγάρικων. Το αποδεικνύουν ξένοι γλωσσολόγοι, όχι Έλληνες.
14: Το αποδεικνύουν, αλλά παγκοσμίως πλέον όταν λένε Μακεδονία νομίζουν ότι μιλάνε για τα Σκόπια. Αυτό θέλω να σας εξηγήσω, κύριε Κάλλη. Εδώ στην Ελλάδα εμείς ξέρουμε την αλήθεια. Εγώ, αλλά μετά από 100-200 χρόνια, είναι... 100-200 ναι. χρόνια μετά, σιγά μην ξέρει ο Κινέζος και ο Αμερικανός και ο Ρώσος το ότι τα Σκόπια ήταν Σκόπια και ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Σταδιακά θα συνηθιστεί.
16: Δεν μπορεί και να μην το ξέρει, θα το γκουγκλάρει, κύριε Σερέτη, και θα πέσει πάνω σε τοίχο.
14: Τώρα αν γκουγκλάρω πού είναι η Μακεδονία, αν γκουγκλάρω τώρα, και εκεί παίζει και ρόλο και το Ισραήλ, αν γκουγκλάρω τώρα πού είναι η Μακεδονία, πάμε ένα στοίχημα, κύριε Κάλλη, ότι θα γράψει ότι είναι στα Σκόπια.
16: Μα δεν μπορεί να την εξαιρέσει τη Μακεδονία την ελληνική.
14: Μα το γράφει έτσι όμως.
16: Θα διαβάσει κάτι στην ιστορία, θα πάει μια βόλτα στην Βεργίνα, θα πάει μια βόλτα στην Ασπροβάλτα, θα πάει στο Αριστοτέλειο, θα πάει, θα τα δει, θα πέσει πάνω.
14: Πρέπει
16: δεν
14: να
16: γίνεται,
14: πάει όμως για να πέσει πάνω, αλλιώς επιφανειακά.
16: Θα πάει, ο τουρίστας πάει. Επιφανειακά. Έχουμε το 40% του τουρισμού, το 40% του τουρισμού ευτυχώς, και το λέω συνέχεια αυτό και στους φοιτητές μου, ευτυχώς έρχεται για αυτό το classic tour στην Ελλάδα. Που σημαίνει ότι και τίποτα να μην ξέρει και λίγο επιφανειακή ιστορία να ξέρει, ένα 40% του τουρισμού πέφτει πάνω και πάει στους αρχαιολογικούς χώρους και διαβάζει μόνο του, δεν περιορίζεται στα φυλάδια, έτσι, διαβάζει μόνο του και μπαίνει και βλέπει και καταλαβαίνει και όλο το πολιτιστικό προηγούμενο. Αυτό δεν μπορεί να μεταλλαχθεί.
14: Επιφανειακά αλλοιώνεται η ιστορία, αυτό θέλω να σας πω. Αλλά πάμε παρακάτω γιατί το θέμα μας είναι άλλο. Πάντως είναι πάρα πολύ δυσάρεστο το ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει αρκετός κόσμος να φωνάξει. Υπάρχουν μερικοί, αλλά δεν υπάρχει σε όλη την Ελλάδα κόσμος να φωνάξει ότι πρέπει να καταργηθεί η Συμφωνία των Πρεσπών. Αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Θέλω να σας ρωτήσω, πώς είδατε εσείς την εικόνα όπου ο Τραμπ κάθεται μαζί με τον πρώην τρομοκράτη, πρώην επικυριαρχημένο τρομοκράτη του ISIS, που πλέον είναι πρόεδρος της Συρίας.
16: Τον Τζολάνι, λέτε.
14: Τον Τζολάνι, ναι. Τον Αλτζολάνι. Και λέει κιόλας ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στη Συρία. Ποια είναι η πολύ καλή δουλειά, το να σφάζει αλαουίτες και χριστιανούς?
16: Ο Τραμπ, όπως ξέρουμε, με τον Νετανιάχου είναι μια χαρά η σχέση τους, έτσι, ας έχουν αυτές τις επιφανειακές τριβές. Από τη στιγμή που εξυπηρετεί ο Τζολάνι την αντιπαλότητα εντός της Συρίας για να είναι ήσυχο το Ισραήλ, φυσικά θα τον εγλύθει, να το πω λαϊκά. Φυσικά θα τον εγλύθει, δεν περιμέναμε τίποτα διαφορετικό, έτσι, μέχρι να έρθει η ώρα του να αντικατασταθεί. Γιατί όλοι ξέρουμε ποια είναι η μοίρα όλων αυτών των ανθρώπων που χρησιμοποιούνται για τέτοιες εκαθαρίσεις. Έτσι χρησιμοποιήθηκε και ο Σαντάμ Χουσέιν παλαιότερα και πάρα πολλοί άλλοι που τους έχει χρησιμοποιήσει η CIA. Αυτό είναι κάτι παροδικό, εκτιμώ. Εμένα εκείνο που με ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί. δεν είδα κανέναν ευρωβουλευτή, κανέναν πολιτικό από κανένα κόμμα εξουσίας, από αυτά που φαίνονται ως κόμματα εξουσίας ή τέλος πάντων από αυτά που κυβέρνησαν τα τελευταία 20 χρόνια, να έχει μία απέτηση σοβαρή από τις Βρυξέλλες να στηρίξουν το ζήτημα της Ελλάδας έτσι, ακόμα και έτσι, με την απλή διαπίστωση που έκανε ο Μητσοτάκης.
14: Για ποιο θέμα, για ποιο θέμα.
16: Ότι εμείς κινδυνεύουμε από τη, για τα 12 μίλια, ότι μας απειλεί η Τουρκία με το Κάσιους Μπέλι και τα λοιπά.
14: Αυτό, δυστυχώς θα πρέπει να σας πω το ότι υπάρχει ένας νέος άνθρωπος, ο Εμμανουήλ Φράγκος, τον οποίο παρατηρώ και παρακολουθώ. Ο
16: ναι, αλλά είναι
14: δίνει μάχη,
16: ένας.
14: Δίνει μάχη.
16: Πού είναι τα υπόλοιπα κόμματα, κύριε.
14: Συμφωνώ μαζί σας, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις, να το πούμε αυτό, γιατί ο συγκεκριμένος νέος άνθρωπος δίνει όντως έναν αγώνα στην Ευρωπαϊκή
16: Στήριξη. Βεβαίως και τον διαβάζω και τον παρακολουθώ και άξιος είναι και μια χαρά. Ναι. Αλλά είναι ένας.
14: Συμφωνώ.
16: Πού είναι το πατριωτικό Πασόκ, δήθεν τώρα και καλά, συνάχαμε να λέγαμε.
14: Ναι.
16: Πού είναι το πατριωτικό Πασόκ, να πει τι είναι αυτά, κύριε Μητσοτάκη, που υποτίθεται είναι ένας, υποτίθεται είναι ένα κόμμα εξουσίας που έχει κυβερνήσει κτλ. Δεν μιλάνε ούτε καν αυτοί.
14: Δεν
16: περιμένω από τον Τσίπρα να πει κάτι, έτσι. Αλλά τουλάχιστον αυτοί έπρεπε να μιλήσουν.
14: Συμφωνώ, πού βλέπετε να καταλήγει όλη αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, άμα σας έλεγα τώρα, κύριε Κάλλη, εσείς που είστε, έχετε τις γνώσεις, πώς θα βλέπατε την Ελλάδα σε 3 χρόνια από τώρα, για να μην το πάω πιο μακριά.
16: Εγώ βλέπω ότι αυτή η προσπάθεια που κάνει η Γερμανία να λύσει τα προβλήματά της διαμέσου ενός πολέμου που ετοιμάζει, γιατί όλα αυτά τα δισεκατομμύρια που προσπαθεί να αποσπάσει από την Παγκόσμια Τράπεζα για τα εξοπλιστικά κτλ., μοιραία. Θα χρησιμοποιηθούν όλα αυτά τα οπλικά συστήματα που ξεκινάει μεταβάλλει τη Volkswagen και βλέπουμε πώς δουλεύει Rheinmetall και τα λοιπά. Εγώ νομίζω ότι ετοιμάζουν κάτι πάρα πολύ σοβαρό με τη λήξη της Ατζέντα 2030. Ετοιμάζουν κάτι πάρα πολύ σοβαρό και φοβάμαι ότι αυτό το σοβαρό θα είναι τη Ρωσία. Γι' αυτό επιμένω ότι η στάση μας και οι σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αρχίσουν να διαφορούνται. Το επιβάλλει και το δόγμα Τραμπ. Το δόγμα Τραμπ έχει απορρίψει και την woke agenda και την λογική της παγκοσμιοποίησης που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Έχει ξεκινήσει αυτό το νέο πατριωτισμό που το βλέπουμε και ανεβαίνει σε όλη την Ευρώπη και αυτό το πράγμα πιστεύω ότι η Ελλάδα δεν το ακολουθεί. Έχει μείνει πίσω η Ελλάδα. Συνεχίζει το κομμάτι της λογικής της παγκοσμιοποίησης, το οποίο για μας τουλάχιστον που καταγράφουμε τα γεγονότα καθημερινά τους ιστορικούς, θεωρούμε ότι είναι αναχρονιστικό πλέον. Πρέπει να αλλάχτεί η πολιτική εδώ στην Ελλάδα. Πρέπει να έχουμε μια κυβέρνηση καινούρια, η οποία να έχει περισσότερο πατριωτικό χαρακτήρα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να βγει το AfD στη Γερμανία για να αλλάξουν εδώ τα πράγματα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να βγει ο Πλομπέρ στη Γαλλία για να αλλάξουν εδώ τα πράγματα. Εδώ είναι λίγο καθυστερημένο το κομμάτι αυτό. Δεν το βλέπουν σοβαρά τα κόμματα της εξουσίας αυτό το θέμα. Πρέπει να αλλάξει η πολιτική.
14: Λοιπόν, να κάνω εγώ μια ερώτηση τώρα για τον πόλεμο. Αυτός ο πόλεμος που λέτε ότι πιθανότατα μετά την Ατζέντα 2030 θα ξεκινήσει, θεωρείτε ότι θα γίνει ανάμεσα σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ρωσία? Και μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Κάλλη, τώρα αντικειμενικά να πάει κόντρα στον Πούτιν και σε αυτό που έχει δημιουργήσει?
16: Όχι, δεν μπορεί και το βλέπουμε καθημερινά. Εδώ θέλει να κάνει στράτευση, πώς το λένε, η Γερμανία και δεν βρίσκει κόσμο. Δεν μπορεί, αλλά επιμένει σε αυτό το πράγμα. Εγώ βλέπω την αιμονή, δηλαδή σπαταλάει δισεκατομμύρια για μια πολεμική μηχανή η οποία επί της ουσίας είναι άχρηστη, ναι. Γιατί δεν είναι αυτόνομη. Δεν έχει αυτοδυναμία, δεν μπορεί. Και το είδαμε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, το γράφουν όλοι οι Ευρωπαίοι σήμερα. Διαβάστε ευρωπαϊκές εφημερίδες να δείτε τι γίνεται. Έτσι. Είναι αδύνατο να υπάρξει αυτό το πράγμα που σημαίνει ότι θα οδηγηθεί ή σε τραγική ήττα ή σε τέλμα αδιέξοδο που θα μας πάει ακόμα πιο κάτω.
14: Η Αμερική θα βοηθήσει?
16: Δεν υπάρχει περίπτωση. Η Αμερική θα κάνει ό,τι έκανε και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Θα μπει στο τέλος και θα εισπράξει τα μέγιστα.
14: Το ίδιο θα γίνει και με την Ουκρανία, πιστεύετε, και με την Ουκρανία το ίδιο θα γίνει με την Αμερική.
16: Η Ουκρανία είχε εγκαταληφθεί στην πείρα της, τέλος.
14: Πότε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος, κύριε Κάλλη?
16: Εγώ νομίζω ότι εκεί γύρω στο 30 θα τελειώσει αυτή η διαδικασία. Τώρα δεν έχει λόγο να τον τελειώσει τον πόλεμο ο Πούτιν. Κανένα λόγο δεν έχει να τον τελειώσει.
14: Τώρα μόνο διεκδικείται.
16: Ναι, και θα σας πω τρεις βασικούς λόγους γιατί ο Πούτιν δεν έχει λόγο να τελειώσει τον πόλεμο την Ουκρανία. Ό,τι ώρα ήθελε τον τελείωνε, τώρα να είμαστε και ειλικρινείς, έτσι.
14: Ναι.
16: Αυτή τη στιγμή χωρίς κανένα πεδίο επιστράτευσης μπορεί να στείλει 1,5 εκατομμύριο στρατό κάτω, έτσι για πλάκα δηλαδή, με ένα τηλέφωνο. Και το τελειώνει, δεν θέλει να το τελειώσει γιατί. Πρώτα απ' όλα συνεχίζει τις πειραματικές δοκιμές στα νέα του εξοπλιστικά. Έτσι, κρατάει τον κόσμο του σε συνοχή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ενισχύει την ψυχολογία του ρωσικού λαού. Έτσι τους κρατάει σε συνοχή ότι είμαστε σε πόλεμο και κινδυνεύουμε από τις 41 χώρες που έχουν συνομολογήσει εναντίον μας. Έτσι. Και το τρίτο και τελευταίο, εξουθενώνει τον αντίπαλο σε τέτοιο βαθμό που να μην είναι αναστρέψιμη η κατάσταση. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά. Στο πεδίο της πολιτικής και της στρατιωτικής διπλωματίας το βλέπουμε, γιατί να τον τελειώσει. Δεν έχει λόγο να τον τελειώσει.
14: Ναι.
16: Ας, δεν θα μείνει τίποτα στην Ουκρανία. Και ό,τι μείνει από Ουκρανία, ό,τι μείνει, θα το πάρουν οι Ευρωπαίοι και θα το κάνουν κομμάτια. Θα τους πάρουν όλες τις υπόλοιπες πρωτοπαραγωγικές πηγές. Είναι κρίμα για τον ουκρανικό λαό που δεν μπορεί να δει τι ζημιά τους έχει κάνει ο Ζελένσκι. Θα είχε πολύ καιρό εάν είχαν καταφέρει να καθαιρέσουν τον Ζελένσκι.
14: Εκεί στην Ουκρανία εγώ το βλέπω λίγο διαφορετικά το θέμα. Θεωρώ ότι τον πόλεμο αυτόν τον ξεκίνησε ο Biden και τον αφήσανε και μόνο του τον Ζελένσκι στο τέλος εκεί πέρα να πολεμάει. Όχι ότι εκτιμώ τον Ζελένσκι, ο Ζελένσκι
16: είναι τραγελαφικός τύπος. Ναι, μέχρι την εποχή του Τραμπ και φαινόταν η απόσταση. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Από τον Τραμπ και μετά εγκαταλείφθηκε εντελώς το σκηνικό.
14: Ναι, αλλά πιο πριν οι Αμερικανοί ήταν και αυτοί ίσως που το ξεκίνησαν όλο αυτό, θα μπορούσα να πω.
16: Ναι, γιατί θέλανε να εμπλέξουν την Ευρώπη. Το είχε πει και η Νούλαντ, να μην την πω την έκφραση,
14: ναι.
16: Έτσι.
14: Ναι.
16: Ποιος τους υπολογίζει, τους Ευρωπαίους. Θέλανε να την εμπλέξουν, οι Ευρωπαίοι θεώρησαν ότι μπορούν να

0: ο παππούς Μπους από το Τέξας. Δεν έστελνε τα τάνκερ ανοιχτά στον Ατλαντικό και γινόταν η μεταφόρτωση για να τροποδοτείται ο Χίτλερ. Ποιος έδωσε τα κεφάλαια? Δεν πήγανε αμερικάνικα κεφάλαια από τη ΣΥΠΑ για να γίνει αυτή η πολεμική μηχανή? Δεν ασχολήθηκε η Αμερική τα 4 χρόνια που κράτησε ο πόλεμος και μπήκε μετά ως νικήτρια και πήρε τα πάντα. Και πήρε όλη την Ευρώπη εχμάλωτη.
1: Ναι.
0: Αυτό θα γίνει τώρα.
1: Να πούμε κιόλας και για τους Άραβες, ότι οι Άραβες παλαιότερα, πριν πάνε οι Ισραηλινοί εκεί πέρα και τους δώσουν λεφτά για να κάνουν τις εξορίξεις, τρώγανε μια μπαλαρίζη κάθε μέρα. Άρα πίσω από τα πετρέλαια τα αραβικά είναι Ισραηλινοί, από όσο γνωρίζω. Και θέλω να μου πείτε και κατά πόσο κινδυνεύει η Ευρώπη και από την παράνομη μετανάστευση και από την Ισλαμοποίηση. Γιατί καλώς ή κακώς, αν ξεκινήσει ένας πόλεμος με την Τουρκία, θα έχουμε και εσωτερικά μέτωπα.
0: Έχουμε, ναι, σίγουρο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχουμε ήδη την πέμπτη φάλαγγα μέσα, εδώ. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, θα πρέπει να σταματήσει. Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να απομακρυνθεί αυτή η κυβέρνηση. Και όλα αυτά τα 3 κόμματα που έχουν δώσει εξετάσεις αρνητικές στο παρελθόν, ναι, θα πρέπει να απομακρυνθούν. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εξάλλου θα πρέπει να δούμε ότι το Ισλάμ είναι πολιτική και δεν είναι θρησκεία, κύριε Σερέτη. Δηλαδή εξυπηρετεί η καταδυνάστευση της γυναίκας και υποτίθεται η ενεργητικότερη συμμετοχή των ανδρών στα κοινά. Το Ισλάμ είναι πολιτική, κρατήστε το αυτό, τους εξυπηρετεί αυτό το πράγμα. Τώρα κατά πόσον θα περάσει και τα λοιπά έγινε στο, πώς να το πω τώρα, στο θρησκευτικό συνέστημα των Ευρωπαίων, στο πρόνημα, δεν ξέρω, στην ανοχή, στην ανεκτικότητα, δεν ξέρω. Εγώ βλέπω ότι υπάρχουν αντιδράσεις πάντως πολλές. Το βλέπουμε και στη Γαλλία, το βλέπουμε και στην Αγγλία. Ήδη έχουμε κινήματα σοβαρά, έτσι έπεσε ο Στάρμερ για αυτή τη δουλειά. Εγώ νομίζω ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις και αυτές οι αντιδράσεις θα βοηθηθούν πάρα πολύ από την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων που βλέπουμε και στη Γερμανία και στη Γαλλία, γιατί κανείς δεν θέλει να χάσει το ιστορικό, το πολιτιστικό και το θρησκευτικό του υπόβαθρο.
1: Για τη Λεπέν λέτε τώρα, για τη Λεπέν.
0: Και για τη Λεπέν και για το Φλομπέρ.
1: Ναι. Και όμως ξέρετε κάτι, τώρα που το λέτε αυτό το πράγμα, πραγματικά συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Είναι λογικό. Όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, όταν μιλάμε για τους παράνομους μετανάστες, για τη Ισλαμοποίηση, όλοι αυτοί οι λαοί να ξεκινούν και να έχουν λίγο πιο ακροδεξιές, θα το πω, και δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, να έχουν έτσι πιο πατριωτικές απόψεις ή πιο εθνικιστικές απόψεις, να το πω έτσι απλά. Εδώ πέρα οι δημοσκοπήσεις όμως, κύριε Κάλλη, οι δημοσκοπήσεις δίνουν στον πατριωτικό χώρο ένα 8% κάθε φορά. Και τρελαίνομαι και λέω, είναι δυνατόν ο πατριωτικός χώρος να έχει 8%?
0: Τώρα οι δημοσκοπήσεις είναι για γέλια, μην το συζητάμε τώρα.
1: Αλλά είναι δυνατόν ο πατριωτικός χώρος να έχει ένα 8%?
0: Ο Μητσοτάκης έχει χάσει το 50% της δύναμής του, κύριε Σερέτη. Δεν υπάρχει σοβαρή δημοσκόπηση που να μην δείχνει καθαρά ότι το 50% το έχει χάσει. Όταν σου λέει ότι έχει χαθεί η εμπιστοσύνη στα πολιτικά πρόσωπα σε ποσοστό 63% και η εμπιστοσύνη του 63% εναπόκειται πλέον στις ένοπλες δυνάμεις, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το 37% των δυνάμεων αυτών των πολιτικών είναι περιορισμένο στο 37%. Το σύνολό τους, δηλαδή ΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας και τα λοιπά, τα αφαιρέφωνά τους εκεί, κάτι Λατινοπούλου και ένα τίποτα άλλο τώρα, κάτι Σαμαράς που ξαφνικά έγινε πατριώτης, ας πούμε.
1: Το θυμήθηκε τώρα, στο 70.
0: Και αυτό το πυροτέχνημα, το έχουμε και αυτό το πυροτέχνημα.
1: Το έχουμε και αυτό το πυροτέχνημα.
0: Λες και δεν ξέρουμε τι έκανε το 90, έτσι, λες και δεν ξέρουμε πώς διέλυσε το Πατριωτικό Κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας για να ενισχύσει το Σιμιτιστάν που ερχόταν με φόρα λόγω της ασθένειας του Ανδρέα Παπαντρέου. Λες και δεν ξέρουμε ότι συνεργάστηκε με τον Βενιζέλο. Έτσι ξαφνικά ήρθε ο ουρανοκατρέπτης Σαμαράς ο Σωτήρας να μας μιλήσει για πατριωτισμό. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό είναι άλλο κομμάτι.
1: Τρέλα, και το πιστεύουν κάποιοι. Οι Έλληνες έχουν χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα.
0: Τέλεια τώρα, να μηδενίζεις τώρα τόσο πρόσφατη ιστορία. Δηλαδή ούτε φοιτητής, ας πούμε, ούτε 20 φοιτητής θα κάνει έτσι σαν γκουγκλάρι. Ποιος είναι ο Σαμαράς, ρε παιδιά?
1: Τι έκανε ως υπουργός

0: εξωτερικό να πατήσουν, θα δούνε.
1: Έλα, τώρα εντάξει, τι έκανε εκεί με τα Ζάπια, με το Μεσοπρόθεσμο, το Μνημόνιο 2. Εντάξει, τώρα να μην τρελαθούμε. Τώρα μιλάει τώρα πατριωτισμό Σαμαράς.
0: Τρέλα.
1: Για γέλια υπόθεση.
0: Ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Καλή. Ένα τελευταίο σχόλιο θέλω, γιατί δεν έχουμε χρόνο, δυστυχώς θα μπορούσα να μιλάω για ώρες μαζί σας. Ένα τελευταίο σχόλιο για όλο αυτό που συμβαίνει με την ΑΟΖ. Ανάμεσα σε Κύπρο και Κρήτη, εκεί που θέλουν οι Τούρκοι να διεκδικήσουν, γιατί δεν το σχολιάσαμε αυτό, και για τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Ένα τελευταίο σχόλιο.
1: Και αυτό θα καταρρεύσει, δεν υπάρχει περίπτωση να σταθεί. Οι Τούρκοι καλά κάνουν και είναι σε μια διαδικασία διεκδικήσεων. Προστατεύουν τον πληθυσμό τους, καλλιεργούν το φρόνημά τους, τάζουν μεγάλες ιδέες κτλ. Για να κρατάνε σε συνοχή τον κόσμο. Έχουν μια σταθερή και πολύ αξιόλογη εσωτερική και εξωτερική πολιτική. Εγώ νομίζω ότι θα επανέλθουμε σε αυτό το... Η Ελλάδα είναι πάρα πολύ ανεκτική. Έπρεπε να έχει κάνει μια σειρά από κινήσεις, οι οποίες διδάσκονται στην πολιτική φιλοσοφία και στη διπλωματία. Έπρεπε να έχει κάνει μια σειρά από κινήσεις. Τώρα περιμένει η Ελλάδα να αφουγκραστούν τις ανάγκες μας, ποιοι οι Δανείοι, οι Ολλανδοί, οι Λουξεμβουργιανοί. Ποιος θα το καταλάβει το πρόβλημα της Ελλάδας? Δεν θα το καταλάβουν. Δεν θα το καταλάβουν. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια πολιτική πιο πατριωτική. Πιο πατριωτική.
0: Συμφωνώ.
1: Πιο διεκδικητική, πιο απαιτητική. Και δεν έχουμε να φοβηθούμε απολύτως τίποτα. Δεν θα τολμήσει κανένας να κινηθεί, ο Ερντογάν. Κανένας δεν θα τολμήσει να κινηθεί, σας το εγγυώμαι αυτό.
0: Ωραία.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καλή.
1: Να είστε καλά, χάρηκα που σας άκουσα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε, ευχαριστούμε για όλες τις γνώσεις που παρέχετε στην εκπομπή.
1: Καλά, γεια σας.
0: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κωνσταντίνο Καλή. Για άλλη μια φορά τοποθέτησε τις απόψεις του, μάθαμε κάποια πράγματα. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Δεν είναι κακό σε κάποια πράγματα να διαφωνούμε, δεν γίνεται όλοι να συμφωνούμε σε όλα. Έρχομαι τρίτη ώρα με τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Να μιλήσουμε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να μιλήσουμε για τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά πάρκα, τα οποία θέλουν να τριπλασιάσουν. Όλοι αυτοί που κυβερνάνε, όλοι αυτοί που έχουν βρει το χρυσό κουτάλι. Τραγουδάκι και επανέρχομαι. Δεν κουνιέστε, δεν πατάτε κουμπάκια, δεν κλείνετε το ραδιόφωνο ή το κινητό ή το τάμπλετ, από όπου κι αν ακούτε, ό,τι κι αν ακούτε. Έτσι. Κάθεστε εκεί που είστε για να καταλάβετε τι λέμε για τις πυρκαγιές και για τις ανεμογεννήτριες.

0: Άντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Έκτακτη προσγείωση μαχητικού F-16 νωρίτερα στη Ζάκυνθο μετά από μηχανική βλάβη. Ο χειριστής είναι καλά στην υγεία του, επί τόπου έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο, 11 οι τραυματίες, εκ των οποίων οι τρεις νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση. Συνδικαλιστές καταγγέλνουν τα ελλειπή μέτρα ασφαλείας και την απουσία ελέγχων μετά τη φωτιά στην επιχείρηση. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην παθολογική κλινική του Σισμανόγλιου νοσοκομείου. Κάπνισε ένα τσιγάρο και πήρε φωτιά, ισχυρίστηκε ο 74χρονος που προσήχθη για την πυρκαγιά. Μία 90χρονη ασθενής έχασε τη ζωή της καθώς υπέστη ανακοπή κατά την μεταφορά της από την κλινική στο πλαίσιο της εκένωσης του χώρου. Για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν συνολικά 70 νοσηλευόμενοι από δύο ρόφους του νοσοκομείου. Δεν συνδέεται με τη φωτιά το περιστατικό θανάτου της 90χρονης, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα με τον Ερντογάν να αναδεικνύεται σε μεγάλο πρωταγωνιστή μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο, αποσπώντας σημαντικές υποσχέσεις για τα θέλω του και κυρίως για τα πολυπόθητα για εκείνον F-35. Είναι μια ιστορική ανορθογραφία η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε. Δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν και σίγουρα όχι στη ΣΥΠΑ τι θα πουλήσουν και πού θα πουλήσουν, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η αντιπολίτευση διαπιστώνει αναβάθμιση των σχέσεων της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και μιλάει για λάθος στρατηγική της κυβέρνησης. Η κυβερνητική εξωτερική πολιτική έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ακολουθεί τη στρατηγική στενής πρόσδεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ερντογάν θέλει να γίνει η Ελλάδα δορυφόρος της Τουρκίας και δυστυχώς το πολιτικό προσωπικό σύρεται πίσω από αυτήν τη λογική. Δεν πήραμε τίποτα την ώρα που η Τουρκία βγήκε ξεκάθαρα ισχυροποιημένη, δήλωσε σήμερα στο Όπεν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στην ιερή πόλη Μασχάτ στο βορειοανατολικό Ιράν έφτασε σήμερα το φέρετρο με την σωρό του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ για να πραγματοποιηθεί η ταφή του και να ολοκληρωθούν οι εξαήμερες τελετές μνήμες την ώρα που η ένταση στην Μέση Ανατολή κλιμακώνεται. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η κατάσταση θα γίνει πολύ χειρότερη αν η Τεχεράνη συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν με το Μνημόνιο Συνεννόησης του Ισλαμαμπάτ, προτρέπει τη ΣΥΠΑ και το Ιράν, το Πακιστάν.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Πρόσχερη μεταβολή του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα και μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα κεντρικά και βόρεια. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η θερμοκρασία έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί τώρα η συνέχεια της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρό Πυργωτικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Πίσγιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.
8: Όπα, όπα, όπα, περίμενε. Ποια αθλητική ζώνη, ρε φίλε. Περίμενε, βάλ το σωστό το σποτ. Αθλητική ζώνη, καμία αθλητική ζώνη. Βάλ το κόντρα στο σύστημα.
0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Τα χαιρετίσματά μας στο Νότος News στη Ρόδο. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Αγγελόπουλο. Καλησπέρα κύριε Αγγελόπουλε.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Κύριε Αγγελόπουλε, επειδή έχετε αρκετές γνώσεις γύρω από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και επειδή μου φαίνονται κάποια πράγματα περίεργα και επειδή και το ακροατήριο διψάει για γνώση και θέλει να μάθει, θέλω να ξεκινήσουμε από το τι ακριβώς πιστεύετε εσείς ότι συμβαίνει στην Ελλάδα με όλες αυτές τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά πάρκα.
1: Να βοηθήσουμε καταρχήν τους ακροατές μας. Λέγοντάς τους ότι αυτή τη στιγμή, αν πούμε μια υπόθεση εργασίας ότι είναι καλές οι ανεμογεννήτριες, τα πολυταϊκά και όλα αυτά, έχουμε το 2025 17 γιγαβάτ, συνολικά είναι περίπου στα 11,5 γιγαβάτ τα φωτοβολταϊκά και 5,7 τα αεολικά. Ο μέσος όρος που χρειάζεται η Ελλάδα για να πούμε ότι είναι αυτάρκηστο ρεύμα είναι γύρω στα 6,4. 17 παίρνουμε μόνο από εκεί, έτσι. Και το μέγιστο που έχει καταγραφεί τον προηγούμενο χρόνο ήταν στα 10,8, άρα ας ξεκινήσουμε καταρχήν ότι ήδη είμαστε πάνω από αυτό που θέλουμε σαν χώρα. Σε εγκατεστημένη ισχύ και αυτό που χρειαζόμαστε. Ας πάμε τώρα στα επιμέρους θέματα. Πριν λίγες μέρες, ένα μήνα περίπου, ψηφίστηκε το νέο χωροταξικό, ένα νέο χωροταξικό που ουσιαστικά τι κάνει, είναι νομιμοποιεί ό,τι αφαίρετο έχει γίνει μέχρι σήμερα. Και αυτό που έχει γίνει μέχρι σήμερα, ήμασταν χωρίς το χωροταξικό 10 χρόνια περίπου. Ο καθένας έβαζε όπου ήθελε μια ανεμογεννήτρια ή ένα φωτοβολταϊκό, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για το περιβάλλον. Λωτά, φωτοβολταϊκά θέλουμε. Θέλουμε αντιλησιοταγμεύσεις οι οποίες χρησιμοποιούν πάρα πολύ νερό αντί για μπαταρίες. Θέλουμε μπαταρίες οι οποίες μπαίνουν κατευθείαν εκεί που τελειώνει το κάθε χωριό, μπορεί κατευθείαν εκεί που τελειώνει το χωριό να μπουν μπαταρίες, οι οποίες από μελέτες και η ιστορία έχει δείξει ότι περίπου στο 2% αναφλέγονται και άμα γίνει ανάφλεξη δεν σβήνουν. Γιατί είναι μολύβδο ξέος, είναι σε κοντέινερ, δεν σβήνει αυτό και δεν υπάρχει κανένα όριο και δεν προβλέπεται και στο καινούριο χωροταξικό κανένα όριο σε όλο αυτό. Πραγματικά είναι κάτι που ένα άναρχο κομμάτι ήρθε το καινούριο χωροταξικό, όχι μόνο να τα νομιμοποιήσει, όχι μόνο στη δικιά μου περιοχή, να πω ότι προέρχομαι από την περιφέρεια Θερεάς Ελλάδος, η οποία έχει περίπου το 44% της εγκατεστημένης ισχύς αιωλικά της Ελλάδος.
0: Και θα τριπλασιαστεί και εκεί.
1: Θα τριπλασιαστεί από ό,τι κοίταγα από μια έρευνα, οι 5.000 περίπου ανεμογεννήτριες που είναι μετρήσιμες για τα φωτοβολταϊκά, είναι πολύ δύσκολο να τα μετρήσεις, θα γίνουν γύρω στις 14.000.
0: Ένα λεπτό, κύριε Αγγελόπουλε. Ένα λεπτό. Αυτά δεν τα λένε έτσι. Ένα λεπτό. Δηλαδή, μας λέτε ότι αυτή τη στιγμή στη στερεά Ελλάδα έχει περίπου 5.000 ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά πάρκα.
1: Δεν έχει 5.
0: Πώς?
1: Είναι αδειοδοτημένες 5.
0: Είναι αδειοδοτημένες.
1: Είναι πολύ λιγότερες. Το νέο χώρο ταξικό, όσες είναι αδειοδοτημένες, τις θεωρεί σαν να έχουν μπει.
0: Ωραία, είναι 5.000. Είναι 5.000 αδειοδοτημένες και θα δώσουν άδεια σε άλλες 10.000 δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Και πού θα μπουν όλες αυτές οι ανεμογεννήτριες, κύριε Αγγελόπουλε?
1: Πραγματικά και εγώ απορώ. Αν κάνετε μια βόλτα, θα έχετε δει, φαντάζομαι, τα βουνά της Εύβοιας. Αν δείτε μια αεροφωτογραφία, δεν υπάρχει κορφή που δεν έχει μια ανεμογεννήτρια. Ή άμα πάτε στο Δομοκό, δεν υπάρχει πουθενά να μην έχει φωτοβολταϊκά. Και μιλάμε για φωτοβολταϊκά που είναι πάρκα 300 ΜΒ. Εκτάσεις. Τώρα ήταν ένα να μπει εδώ πέρα, σε ένα χωριό που το περικυκλώναν γύρω-γύρω. Ουσιαστικά τελείωνε το χωριό. Γύρω-γύρω, 300 στρέμματα. Τώρα 300 ΜΒ που λέω φωτοβολταϊκά. Αυτά πραγματικά δεν ξέρω που τα έχουν. Καταστρέφουν ολόκληρες περιοχές. Σε γη υψηλής παραγωγικότητας βγάλαν τώρα και λέει, μετράμε από εδώ και πέρα. Πιο πριν δεν υπάρχει κάτι. Και βάζουμε 1,5% σε γη υψηλής παραγωγικότητας. Βλέπετε πώς πολεμιέται και η γεωργία και όλα αυτά που γίνονται. Μάλιστα, στο καινούριο νόμο, το άρθρο 9, μιλάει και για περιοχές επιτάχυνσης. Δηλαδή, ειδικές ζώνες φωτοβολταϊκά και ολικά εκτός προστατευόμενων περιοχών, τα οποία θα ορίζονται με υπουργική απόφαση. Και τι θα γίνεται? Θα απλοποιείται η αδειοδότηση στο άρθρο 10, δηλαδή θα γίνεται εντός 30 ημερών ο έλεγχος και ανανέωση, αν χρειάζεται εντός 20 ημερών, και θα υπάρχει σύνολο αδειοδότηση όλο σε 12 μήνες, η μικρή σταθμή σε 6 μήνες και τα υπεράκτια σε 24 μήνες. Η σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης σε 5 μέρες, δηλαδή θα στο ορίζει όπου θέλει και μέσα σε ένα χρόνο θα τελειώνει. Από την ώρα που θα κάνει αίτηση μέχρι την ώρα που θα παίρνει όλα τα χαρτιά και θα προχωράει να γίνει το έργο. Το ξέρετε. Το δημόσιο πώς γίνεται και οτιδήποτε, τη γραφειοκρατία υπάρχει για να τα επιταχύνουν. Πραγματικά αυτό που γίνεται είναι μια επέλαση. Τώρα αν μιλήσουμε για τη δικιά μας περιφέρεια που και ο δικός μας περιφερειάρχης είναι γαλάζιος περιφερειάρχης, είναι ουρά της κυβέρνησης, πραγματικά τα έχει δώσει όλα. Βγάζουν ένα δελτίο τίποτε αντιστέκονται, αλλά τα ψηφίζουν όλα. Εμείς έχουμε... Μας βγάλανε και το καινούργιο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων ότι θα είμαστε η μόνη περιοχή στην Ελλάδα που θα πάρουμε τα επικίνδυνα τοξικά αποβλήτα και δεν ξέρω, μας περάσανε μια ωραία μέρα και τα πυρηνικά της Βουλγαρίας μας φέρανε να γνωμοδοτήσουμε και κανένα δεν ξέρει γιατί γνωμοδοτήσαν όλες τις περιοχές, όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος γι' αυτό. Μην μας φέρουν και αυτά αύριο μεθαύριο. Γιατί μετά έγραφε κάτι τέτοιο.
0: Καθόλου απίθανο.
1: Για τρίτες χώρες. Και δεν μας έχουν απαντήσει ακόμα. Έχουμε στείλει επιστολή και στο Υπουργείο έχουμε πει καμία απάντηση. Έτσι είναι κλασική τακτική. Το ίδιο μας λοιπόν όλα τα επικίνδυνα απόβλητα. Για κάψη ένα στα 6 σκουπιδιών της Ελλάδος λένε να μας το φέρουν εδώ. Πραγματικά δηλαδή ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει, μια περιοχή επειδή είμαστε δίπλα στην Αθήνα που προσπαθούν να το κάνουν νταχάου να το πω. Πραγματικά έχει λεωλατηθεί όσο τίποτα άλλο.
0: Ωραία, και εγώ να κάνω μια ερώτηση θέλω όμως σε όλα αυτά. Όταν δηλαδή οι τοπικές κοινότητες, όταν δηλαδή ο Δήμος, όταν οι άνθρωποι, ο ελληνικός λαός δεν τα θέλουν όλα αυτά και ψηφίζουν ακόμα και κάποιοι εκπρόσωποι κατά. Και έρχεται μια περιφέρεια, έρχεται ένα υπουργείο και λέει ότι ακούστε να δείτε, εμείς αποφασίζουμε, εμείς διατάζουμε και κάνουν κάτι χωρίς να το θέλει ο λαός. Και θεωρώ ότι όλοι πιστεύουν ότι έχουμε δημοκρατία. Εγώ δεν το πιστεύω, αλλά. Καλώς ή κακώς, όταν μιλάνε για δημοκρατία, πρέπει να σέβονται την εξουσία του λαού και δεν το κάνουν. Είναι νόμιμο αυτό ή παράνομο?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και όταν μιλάς για αυτοδιοίκηση, θα έπρεπε, η λέξη είναι ξεκάθαρη. Θα έπρεπε λοιπόν μόνος μου να αποφασίζω για μένα. Αυτό μόνο δεν γίνεται. Τι κάνεις, γνωμοδοτεί σε μερικές περιπτώσεις. Σε άλλες περιπτώσεις, αδειοδοτεί η ίδια η περιφέρεια. Δηλαδή στις πρότυπες περιβαλλοντολογικές δεσμεύσεις, γιατί υπάρχει και αυτό το οποίο είναι για πιο μικρά έργα, μπαταρίες παράδειγμα μέχρι τα 8 MW και όλα αυτά που λέγαμε, αυτά αδειοδοτεί η ίδια περιφέρεια. Είτε αν είναι Natura 2000 ο αντιπεριφερειάρχης, είτε ο προϊστάμενος της υπηρεσίας περιβάλλοντος. Αλλά όπως και να έχει, γνωμοδοτεί η τοπική κοινωνία, που πάλι στα μικρά έργα ούτε καν γνωμοδοτεί αυτά τις πρότυπες περιβαλλοντολογικές δεσμεύσεις. Αν δεν γνωμοδοτεί η τοπική κοινωνία, περνάνε πλαγίως, να μην πάρει καν χαμπάρι για να πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. ότι αυτό που θα έπρεπε να έχει αποφασίσει και η γνώμη, και ήταν το πρώτο που είπαμε τώρα όταν ήρθε για διαβούλευση στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ότι δεν μπορεί να γονατίζει έναν Δήμο, γιατί για να πάει σε ένα συμβούλιο της επικρατείας θέλει τουλάχιστον 5.000. Μην πω παραπάνω. Ούτως ή άλλως έχουν περικοπεί όλα τα έσοδα των Δήμων και αυτά οι κρατικές επιχορηγήσεις τόσα χρόνια. Χρειάζεται λοιπόν, επειδή σου βάζουν ανεμογεννήτες, όλο αυτό να τρέχει και στα συμβούλια της επικρατείας, όταν το πάρεις χαμπάρι. Με τι δυνατότητες είπε ο Δήμος. Και τελικά να τις χάνεις πιο πολλές περιπτώσεις, γιατί ουσιαστικά είναι έτσι η νομοθεσία. Και τώρα, από ό,τι λένε, έχει βγει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία τι σου λέει, ότι από εδώ και πέρα δεν θα πρέπει να αποδείξει ο άλλος ότι δεν μολύνει, θα πρέπει να αποδείξεις εσύ. Δηλαδή θα υπάρχει το ανάποδο, θα πρέπει να πας να αποδείξεις για ποιο λόγο προσφεύγεις. Αλλιώς σου βγάζουν κατευθείαν απαράδεκτη την προσφυγή που θα κάνει ο Δήμος. Έρχεται και αυτή η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτό λοιπόν είναι αυτονόητο που λέτε, κύριε Σαρέτη. Θα έπρεπε να υπάρχει αποφασιστική γνώμη της τοπικής κοινωνίας, αν το θέλει ή δεν το θέλει. Σε οτιδήποτε. Μόνο αυτό δεν γίνεται. Εδώ έχουμε κάνει κινητοποιήσεις και κινητοποιήσεις. Ευτυχώς την περιοχή, έστω και αργά, ας πούμε, καθυστερημένα, έχει ξεκινήσει ένα κίνημα. Έχουν ενωθεί από όλες τις περιοχές άνθρωποι και γίνονται κινήσεις. Γι' αυτό και πάρα πολλοί δήμαρχοι που ήταν θετικά προσκύμενοι μέχρι σήμερα αναγκαστήκανε και το γυρίσανε, να το πω απλά. Γιατί ας πούμε η περιοχή της Θήβας είχε πάρει απόφαση, όσο είναι το 100% της εγκατεστημένης ισχύς, να πάρει άλλο 35% από μόνη της. Αυτός ο δήμαρχος. Και τελικά ήρθε και πήρε πίσω αυτή την απόφαση και προσπαθεί να αλλάξει και όλο αυτό το τοπίο. Τώρα βέβαια έχει φτάσει στο 135%. Μιλάμε ότι, όπως είπατε, και εγώ δεν θεωρώ ότι οι αποφάσεις αυτές είναι δημοκρατικές. Λέμε ότι έχουμε δημοκρατία, αλλά όταν δεν παίρνεις τέτοιες αποφάσεις. Όταν βγήκε τώρα, ας πούμε, ο νέος κώδικας, πάω σε ένα άλλο κομμάτι και σου λέει, σου κόβω τις επερωτήσεις που ερχόταν κόσμος για τα προβλήματά του, σου κόβω τις άδειες για να μπορείς να διαβάζεις, σου κόβω οτιδήποτε μέσον έχει ένας περιφερειακός σύμβουλος και όλα αυτά. Πραγματικά σου κόβω τη λογοδοσία που ήταν κάθε δύο μήνες, βάζω κάθε τέσσερις. Σου κόβω το να φέρνεις θέματα με το 1/3 της μειοψηφίας που φέρναμε, γιατί έχουν απαξιώσει τα περιφερειακά συμβούλια, και σου δίνω κάτι ελάχιστα από ένα θέμα η μειοψηφία εκτός της αξιωματικής αντιπολίτευσης που είμαστε εμείς, που έχουμε 3 για όλο το χρόνο. Πραγματικά λειτουργούν, παίρνουν αρμοδιότητες από την αυτοδιοίκηση, παίρνουν αρμοδιότητες από τα τοπικά συμβούλια, δημοτικά, τα τοπικά συμβούλια και όλα, και τελικά αυτό που κάνουν, το μόνο που δίνουν, σε κάνουν ένα εισπρακτικό μηχανισμό. Είδατε το καινούριο τέλος που βάζουν, που εξισώνουν δύο παλιά τέλη και θα πληρώνει ο κόσμος και θα τριπλασιαστεί από τις αρχές του χρόνου, και να είσαι απλά για να τρως το ξύλο, να ασχολείσαι ο Δήμος με τα αδέσποτα, με τα σκουπίδια και την καθημερινότητα, και να μην έχεις καθόλου πόρους. Τώρα το λέω γιατί έχω κάνει και 10 χρόνια τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, το συγκεκριμένο.
0: Ωραία, απλά θέλω να μας πείτε κάτι συγκεκριμένο. Εσείς που βλέπετε όλα αυτά τα προβλήματα και γενικά με το ρεύμα, θεωρώ το ότι ο Μητσοτάκης το έχει δηλώσει. Έχει πει ότι θέλει να μας κάνει την μπαταρία της Ευρώπης. Δώστε μου μισό δευτερόλεπτο να βάλω και το ηχητικό. Ένα λεπτάκι δώστε μου, κύριε Αγγελόπουλε, για να το ακούσει και ο κόσμος. Βάλουμε λίγο το. Πάμε, δώσε.
2: Με τη δυνατότητα να μετατρέψουμε τη χώρα μας πραγματικά σε μπαταρία της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Έχουμε τη δυνατότητα να μετατρέψουμε τη χώρα μας πραγματικά σε μπαταρία της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Θέλουμε όμως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πολλές.
3: Μάλιστα.
2: Και στον αέρα και ολικό δυναμικό και ηλιακό δυναμικό, που έχουμε πάρα πολλά πράγματα ακόμα να κάνουμε. Πρέπει να το πω απλά, η Ελλάδα μπορεί να γίνει ολόκληρη η μπαταρία της Ευρώπης.
0: Το είχε δηλώσει, κύριε Αγγελόπουλε, και εγώ τι βλέπω τώρα. Ότι καλώς ή κακώς προσθέτουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά δεν φτιάχνουν υποδομές αποθήκευσης. Και για μένα αυτό είναι πάρα πολύ ύποπτο. Γιατί ενώ παίρνουμε το ρεύμα από τον ήλιο, παίρνουμε το ρεύμα από τον αέρα, το στέλνουμε στη Βουλγαρία, γιατί εκεί λένε ότι υπάρχουν μόνο υποδομές αποθήκευσης, και μετά το ξαναγοράζουμε και το πουλάνε πανάκριβα στον ελληνικό λαό. Και σας ρωτάω ευθέως, για ποιο λόγο δεν φτιάχνουν υποδομές αποθήκευσης στην Ελλάδα?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν φτιάξει, ότι δεν υπάρχει κανένας προγραμματισμός, ότι καθυστερήσαν αυτό το χωροταξικό, και για μένα είναι ξεκάθαρη η στόχευση ότι θέλανε αυτή την άναρχη δόμηση, θέλανε να το αργήσουν, θέλανε να βάζουν όπου να είναι, όπου συμφέρει τις εταιρείες. Θα μπορούσαν όλο αυτό το σχέδιο να είχαν κάνει ένα χωροταξικό, να είχαν πει, γιατί σε οποιονδήποτε δήμο και αν ρωτήσει θα σου πει ότι έχω και μια βουνοκορφή εκεί πίσω που δεν τη βλέπει κανένα και μπορώ να βάλω μια ανεμογεννήτρια και μπορώ να βάλω και μπαταρίες και οτιδήποτε. Να υπήρχε δηλαδή μια διαβούλευση και να υπήρχε και ένα σχεδιασμός. Εγώ πιστεύω ότι απλά όλα αυτά τα κάναν και επειδή σαν κυβέρνηση δεν έχουν σχεδιασμό, δεν κοιτάνε, κοιτάνε γρήγορα να εξυπηρετήσουν κάποια μεγάλα συμφέροντα και ό,τι από εκεί και πέρα συνεπάγεται, μην τα λέμε και στον αέρα, καταλαβαίνουν όλοι. Έχετε δει πόσα σκάνδαλα έχουν βγει και σε πόσους τομείς. Τα ίδια γίνονται και σε αυτοδιοίκηση με τα υδρόμετρα, όπως γίνανε με την ΟΠΚΕΠΕ, τα ίδια γίνονται παντού. Το ίδιο είναι και με τη ΣΑΠΕ, που αυτή τη στιγμή έχει πάει το ρεύμα διπλό. Έχουμε φτάσει να είμαστε στις πρώτες χώρες στην Ευρώπη σε ακρίβεια ρεύματος, ενώ ήμασταν από τους πιο φθηνούς. Και αυτό που έχει γίνει είναι απλά έχουν μονοπωλιακή αγορά, όπως έχουν σε όλα τα ζητήματα. Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά γίνονται για να κάνουν business.
0: Ωραία, δηλαδή να το κάνω μια ανάλυση για το ακροατήριο και να μου πείτε στο τέλος άμα συμφωνείτε, κύριε Αγγελόπουλε, ή άμα έχω κάνει κάποιο λάθος σε αυτή την ανάλυση. Λοιπόν, οπότε τι παρατηρούμε? Παρατηρούμε ότι έχει στηθεί ένα καρτέλ ενέργειας. Παρατηρούμε το ότι υπάρχουν συγκεκριμένες εταιρείες οι οποίες στα ελληνικά βουνά στείνουν ανεμογεννήτριες και φυσικά και σε διάφορες άλλες εκτάσεις φωτοβολταϊκά πάρκα. Παίρνουμε το ρεύμα από τον ήλιο και από τον αέρα. Το στέλνουμε στη Βουλγαρία γιατί εκεί υποτίθεται υπάρχουν μόνο υποδομές αποθήκευσης. Και το ξανααγοράζουμε από τη Βουλγαρία και το πουλάνε στον ελληνικό λαό σε πολύ ακριβή τιμή. Και ρωτάω εγώ γιατί δεν υπάρχουν υποδομές αποθήκευσης. Μέχρι εδώ,
1: δεν
0: σωστά.
1: Είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό.
0: Τι άλλο είναι?
1: Είναι και άλλο κομμάτι. Είδατε ότι γύρισε τώρα και είπε και ακόμα και για πυρηνικό. Τώρα το θυμήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτή τη στιγμή, τι έκανε με το που ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση? Πήγε και ιδιωτικοποίησε ουσιαστικά τη ΔΕΗ. Οποιοδήποτε κράτος, όσο και καπιταλιστικό να είναι, όσο και να έχει την λογική της ελεύθερης αγοράς, να το πω απλά, πάντα κρατάει ένα κρατικό κομμάτι. Στους κρίσιμους τομείς, είτε είναι ενέργεια, είτε είναι πετρέλαια, είτε είναι οτιδήποτε κρατάει ένα κομμάτι κρατικό. Όπως είχαμε εμείς στη ΔΕΗ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, άμα πούμε ότι σε πέντε εταιρείες, θα σας πω, είστε και πέντε ιδιώτες, κάντε ό,τι θέλετε στην αγορά. Υπήρχε μία σε εκατομμύριο αυτοί οι πέντε ιδιώτες να μην δημιουργήσουν ένα καρτέλ και να πάνε τιμές εκεί που πήγανε? Δεν υπήρχε.
0: Αυτό το καρτέλ ενέργειας που ανέφερα, αυτό είναι.
1: Είναι το καρτέλ ενέργειας, το καρτέλ πετρελαίου, το καρτέλ στα τρόφιμα, το καρτέλ. Λειτουργεί έτσι η συγκεκριμένη κυβέρνηση και δυστυχώς το πληρώνουν ο λαός αυτό το πράγμα.
0: Άρα στην ουσία, για να κάνω μια ανακεφαλαιοποίηση, ανακεφαλαίωση, συγγνώμη. Στην ουσία, συμφωνείτε μαζί μου το ότι αυτή η κυβέρνηση έχει φτιάξει κάποια καρτέλ ενέργειας, τα οποία είναι 5-6 άνθρωποι οι οποίοι διαλέγουν τι τιμή θα βάλουν στην αγορά για το ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Ακριβώς, και δεν υπάρχει κανένας να τη ρυθμίσει αυτή τη τιμή.
0: Μα είναι μόνοι τους. Μα είναι μόνο αυτοί. Έτσι, διαλέγουν δηλαδή αυτοί. Το ίδιο και στα καύσιμα.
1: Να πούμε και κάτι ακόμα για να σας επιβεβαιώσω.
0: Βέβαια.
1: Ξέρετε ποια εταιρεία είναι πρώτη σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ας πούμε, βλέπω εδώ πέρα για τα αεολικά στην Ελλάδα?
0: Ποια?
1: Ποια έχει βάλει τα περισσότερα? Η Τέρνα.
0: Η ΓΕΚ Τέρνα.
1: Ναι. Να σου ένα παράδειγμα. Στη στερά Ελλάδα, ας πούμε, είναι πάνω από 18%, τα 19%. Έτσι, εδώ πέρα βλέπω πάνω από 1040,3 μεγαβάτ με πρώτο τρίμηνο το 26. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε, το καταλαβαίνει και όλος ο κόσμος το πώς δουλεύουν. Και δυστυχώς να ξέρετε ότι αυτό το κεντρικό κομμάτι γίνεται και από τους γαλάζιους περιφερειάρχες το ίδιο πράγμα. Έχουμε εμείς εδώ πέρα, ας πούμε, αυτός που σας είπα που θα φτιαχτεί ο ΧΙΤΕΑ ΧΙΤΒΑ με αναχρονητικές μεθόδους κλπ. Και να προστατήσει όλη η περιοχή. Και έχουμε τον αντιπεριφερειάρχη περιβάλλοντος, δουλεύει η κόρη του σε αυτόν τον μεγάλο ουσιαστικά όμιλο που θα φτιάξει τη συγκεκριμένη επένδυση σε εισαγωγικά. Έχουμε τον έναν ελεγκτή, δουλεύει η γυναίκα του, περιβάλλοντος. Ο άλλος ελεγκτής έχει καταδικαστεί για χρηματισμό σε πρώτο βαθμό. Τώρα περιμένουμε το δεύτερο βαθμό. Και είμαστε μια χαρούμενη παρέα και περνάμε ωραία. Αν καταλαβαίνω, ο ίδιος ο περιφερειάρχης έχει μετοχές της εταιρείας, η οποία έχει έδρα και σε εξωτερικό στο Βέλγιο και κανονικά απαγορεύεται.
0: Αυτά
1: και που είχαμε βγάλει, εντάξει, λέει, είναι από τον πατέρα μου. Λέει, είστε πονηροί, λέει. Και...
0: Συγγνώμη κύριε Αγγελόπουλε, να τα ξαναπούμε λίγο αυτά. Δεν μπορείς ακριβώς να τα πιάσω όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δηλαδή...
1: Λοιπόν, εμείς έχουμε εδώ πέρα αυτό που σας είπα που θα φτιαχτεί βάσει του σχεδίου, το επικίνδυνο σχεδίο διαχείριση, του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων, όταν έρθουν όλα τα τοξικά επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα της χώρας. Παλιά προβλέπονταν 3 με 5 στην Ελλάδα να γίνουν τέτοια. Τώρα είπαν θα έρθουν στην Άγρα. Να το πω απλά.
0: Ναι.
1: Επειδή είναι δίπλα στην Εθνική, επειδή βολεύει, επειδή τους βολεύει αυτούς κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα του Ασοπού που δεν έχει γίνει καμία αποκατάσταση, αν το γνωρίζετε με τα, έτσι, με τα εξασθενές χρονία και όλα αυτά. Τέλος πάντων, εκεί πέρα λοιπόν είναι να γίνει αυτή η επένδυση.
0: Ωραία.
1: Αυτή η εταιρεία λοιπόν, νούμερο ένα κολοσσός αντίστοιχη βιομηχανία που έχει, είναι μια θυγατρική που θα φτιάξει αυτή την επένδυση. Αυτή η θυγατρική λοιπόν, αν βάλουμε ο Περιφερειάρχης έχει πάντα στη χωροθέτηση συγκεκριμένη εταιρεία μετοχές, τις έχω βγάλει στο πόθεν έσχεση του και αυτά δημόσια, έτσι. Αντίστοιχα, ο αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος δουλεύει κόρη του, γραμματέας στο διευθυντή. Αντίστοιχα, ο ελεγκτής περιβάλλοντος που είναι εκεί πέρα δουλεύει γυναίκα του. Το άλλος είναι για χρηματισμό, σε πρώτο βαθμό έχει καταδικαστεί, περιμένει το δεύτερο για να... Ό,τι είναι να γίνει. Τώρα δεν κρίνω τι γίνεται με τα δικαστήρια και οτιδήποτε και τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Απλά εγώ λέω το γεγονός.
0: Είναι τώρα. Δηλαδή στην ουσία ένα παρεάκι βολεμένο το οποίο περιμένει την εργολαβία. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Και εγώ αυτό καταλαβαίνω. Να σας πω την αλήθεια. Και το θέμα είναι ότι ελέγχουν όλο το σύστημα. Παράδειγμα, όταν έβγαλα αυτά τα σκάνδαλα, είδα 3 υποβαθμίσεις παράδειγμα στα social media μου για να μην τα βλέπουν ο κόσμος.
0: Σας ρίξανε τα social media.
1: Το καταλαβαίνετε, ναι. Όταν ανέρθω το πόθεν έσχεσαι στην Περιφερειάρχη και όλα αυτά. Το καταλαβαίνετε.
0: Γιατί τι είχε το πόθεν έσχεσαι.
1: Τι μετοχές. Είναι ξεκάθαρο γιατί έχω και το εξής. Όταν μιλάω για κάτι, πάντα φέρνω και τα επιχειρήματά μου και τις αποδείξεις μου. Είχαμε και άλλες καταγγελίες. Έχουμε παράδειγμα, υπήρχε τώρα το έργο αντιλησιοταμίευσης. Μιλάμε για τεράστιο, φαραωνικό, για 2.500 μεγαβάτ στη λίμνη Κρεμαστών και άλλα τόσα είναι να γίνουν απέναντι, το οποίο ζήτησε τοπική κοινωνία και εμείς βοήθεια να πάει στο ΣΤΕ μαζί με την τοπική κοινωνία, αφού θα πάνε 4 δήμοι όμοροι συν τους κατοίκους του περιβαλλοντολογικού συλλόγου του ΣΤΕ, να πάει και η περιφέρεια. Εννοείται ότι δεν το δεχτήκανε και μάλιστα βγήκανε άνθρωποι τοπικών συμβουλίων εκεί πέρα, στο συμβούλιο που προκαλέσαμε με το 1 τρίτον, όπως είπα, το κατέργησε τώρα η κυβέρνηση, γιατί υπήρχαν προβλήματα με αυτό. Λοιπόν, και βγήκε άνθρωπος τοπικού συμβουλίου και γυρνάει και λέει: κοιτάξτε κύριε, εμείς ζητήσαμε ακουράστα από την αντιπεριφερειάρχη και τον περιφερειάρχη και αυτοί μας φέραν απέναντι από τους ανθρώπους της εταιρείας και αν υποθούν όλα αυτά που μου είπαν, εγώ ζήτησα από των επικοινωνιών το συγκεκριμένο κομμάτι. Γιατί δεν μπορείς να τα πεις άμα δεν βγουν όλα αυτά. Αλλά όπως τα πήγαινε κανονικά. Λέει: εγώ ζήτησα στήριξη να είμαστε απέναντι από εδώ και άλλοι μου φέραν τους ανθρώπους της εταιρείας και μου λέγανε τι ανταποδοτικά θα πάρω και λέτε να τα βρούμε.
0: Άρα ότι εδώ πέρα...
1: Σε κεντρικό επίπεδο,
0: ναι.
1: Υπάρχει το κομμάτι της αυτοδιοίκησης που δυστυχώς ελέγχεται και γι' αυτό και νομοθετούν και έτσι η συγκεκριμένη και η κυβέρνηση, σε μεγάλο βαθμό ελέγχεται, το οποίο κάνει και τα χατήρια και δουλεύει ακριβώς έτσι όπως δουλεύει και το κεντρικό επίπεδο. Γι' αυτό και βλέπετε ότι δεν υπάρχει καμία προστασία στους πολίτες και γι' αυτό ο πολίτης θα πρέπει να προσέχει και το τι ψηφίζει σε όλα τα επίπεδα. Και στην αυτοδιοίκηση και στην κεντρική κυβέρνηση. Είναι δύναμη η ψήφος του και αυτό που θα παρακαλούσα τους πολίτες είναι όχι αποχή. Ας ψηφίσουν ό,τι θέλουν, όχι αποχή. Σε αυτό.
0: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, μιας και μιλήσατε τώρα για κυβερνήσεις και για κόμματα και για όλα αυτά που συμβαίνουν. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα γενικά στα νοικοκυριά. Τα κοινωνικά αγαθά πλέον έχουν γίνει ιδιωτικά, ενώ όλη η Ελλάδα συμφωνεί ότι δεν πρέπει να είναι ιδιωτικά. Και βλέπω ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο μοτίβο, μια συγκεκριμένη τακτική από κάθε διοίκηση και από κάθε εξουσία, οι οποίοι τι κάνουν. Αφήνουν, για παράδειγμα, φέρνω ένα δίκτυο ίδρυυσης. Ωραία. Αφήνουν το δίκτυο ίδρυυσης να σαπίσει. Αφήνουν το δίκτυο ίδρυυσης να καταστραφεί, ώστε να έρθουν μετά και να παρουσιάσουν σαν εξυγίανση την ιδιωτικοποίηση. Το πιστεύετε αυτό?
1: Ναι. Ακριβώς έτσι είναι, όπως τα λέτε. Και πετύχατε ακριβώς τώρα στην καρδιά ένα πρόβλημα, το οποίο ξεκινάει τώρα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Φέρνει γρήγορα μέσα στο καλοκαίρι, πριν κλείσει η Βουλή η κυβέρνηση, θέμα για να απορροφήσει η ΕΙΔΑΠ 50 φορείς, δηλαδή ΔΕΙΑ κλπ, στην Φωκίδα, την Εύβοια και τη Βιωτία. Θα αυξήσει την εγκατεστημένη βάση της πάνω από 10%. Έχει δηλώσει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, ο κ. Αρκίνης, ότι το πιο πιθανό, το λένε, δεν το ομολογούν και μόνοι τους, ότι θα υπάρξουν αύξηση των τιμολογίων και όλα αυτά. Εμείς έχουμε και το δεύτερο μεγαλύτερο κάμπο της Ελλάδος, στην Κοπαίδα, που είναι πολύ μεγάλο θέμα η άντρευση, συν είναι το πιο έφορος. Και υπάρχει τεράστιο θέμα με την άντρευση και σε αυτό το κομμάτι. Και έρχονται να τα δώσουν στην ΕΙΔΑΠ με αυτό που είπατε ακριβώς, ότι υπάρχει πρόβλημα, λέει, γιατί πολλές ΔΕΙΑ πέσαν έξω και τα οικονομικά, και θα σας χαρίσουμε κάποια λεφτά, θα κάνουμε ρύθμιση. Για ποιο, και πώς πέσαν έξω αυτές? Με το ρεύμα, λοιπόν, γιατί όλα τα βιοστάσια δουλεύουν με ρεύμα. Όταν εσύ έχεις διπλασιάσει το ρεύμα και δεν έχεις ειδική μεταχειρίσμηση, ειδική ρύθμιση για τα συγκεκριμένα τιμολόγια, καταλαβαίνεις ότι είναι σίγουρο ότι θα πέσει έξω. Είναι σίγουρο ότι θα γίνουν αυξήσεις, το έχουν γίνει ήδη. Αυτοί δουλεύουν λοιπόν μονοπωλιακά και λέει, τι θα κάνω, το νερό, δημόσιο αγαθό, όχι. Κέρδος για τον ιδιώτη. Θα συγκεντρώνω όλα και αύριο μεθαύριο, αν και είδατε ότι πάλι η Γεκτέρνα πήρε το 9,7, αν θυμάμαι, κοντά 10% και της ΕΙΔΑΚ, ο κύριος Περιστέρης πριν λίγο καιρό, πριν 2-3 μήνες πότε ήτανε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πάνε σε ιδιώτες. Και τι λένε, χωρίς νερό ζει ο άνθρωπος, όχι. Χωρίς ρεύμα ζει ο άνθρωπος, όχι. Χωρίς πετρέλαιο να κινηθεί μπορεί, όχι. Άρα πού θα χτυπήσουμε, χωρίς σούπερ μάρκετ μπορεί, όχι. Άρα έχουν μια ίδια τακτική, θα τα απορροφήσουν όλα αυτά, πρώτα τα χρεώνουν όπως είπατε, αυξάνω το ρεύμα, μπαίνουν μέσα, γίνονται αυξήσεις, τα δίνω μετά στην ΕΙΔΑΠ και μετά την ΕΙΔΑΠ μπορώ να τη δώσω και να την εξολοκλήρουν κάπου.
0: Κύριε Αγγελόπουλε, επειδή είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, όμως θα σας κάνω εγώ μια ερώτηση. Mm-hmm. Έτσι όπως τα περιγράφουμε και συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε, θα ιδιωτικοποιήσουν το νερό, είναι δεδομένο για εμένα πλέον και αυτός είναι ο στόχος της κυβέρνησης. Αλλά βλέπω ότι έχουν ιδιωτικοποιήσει όλα τα κοινωνικά αγαθά, όπως σας είπα. Έχουν καταργήσει και την προστασία της πρώτης κατοικίας και έτσι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να έχει ούτε ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του, ούτε να πίνει τζάμπα νερό, ούτε να έχει τζάμπα ρεύμα, ούτε γενικά ποτέ δεν ήταν τζάμπα. Αλλά σας εξηγώ το ότι είχε πρόσβαση τουλάχιστον και δεν διαμορφώναν οι καπιταλιστές όπως θέλαν τις τιμές ώστε να τον λαιλατίσουν. Ακούστε όμως τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή, πέρα από όλα αυτά, αυτή η κυβέρνηση μόνιμοποιεί πρόσωπα στην ΕΕΠ, μόνιμοποιεί υφυπουργούς, μόνιμοποιεί ανθρώπους στη δικαστική εξουσία και ρωτάω ευθέως εσάς, κύριε Αγγελόπουλε, αφού όλα αυτά τα ελέγχει, τα κοινωνικά αγαθά και τους επόμενους ανθρώπους που θα είναι μέσα στις κρατικές υπηρεσίες και στις υποτιθέμενες ανεξάρτητες αρχές και τις εξουσίες, ακόμα και να εκλεχθεί κάποιος άλλος, πώς θα πάει κόντρα σε όλους αυτούς τους ιδιώτες? Γιατί το λέω αυτό? Αποφασίζω εγώ δεν πολιτεύομαι, το έχω ξεκαθαρίσει, αλλά πείτε ότι βγαίνω εγώ αύριο πρωθυπουργός. Φέρνω εμένα σαν παράδειγμα, γιατί είναι δεδομένο ότι δεν θα γίνει. Βγαίνω εγώ αύριο πρωθυπουργός και λέω, ακούστε να δείτε, ξανακάνω το ρεύμα κρατικό. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν θα με πούν αυτοί οι ιδιώτες? Κοίτα να δεις, αν το συνεχίσεις, κόβουμε το ρεύμα και μένει όλη η Ελλάδα χωρίς ρεύμα. Είναι επικίνδυνα αυτά που έχουν αποφασίσει.
1: Συμφωνώ μαζί σας, αλλά η άποψή μου σε όλο αυτό είναι ότι αν υπάρχει πολιτική βούληση, αλλά πραγματική πολιτική βούληση, έτσι. Δεν λέμε να βρίσκεις δικαιολογίες, αλλά υπάρχει πραγματική πολιτική βούληση. Μπορείς να κρατικοποιήσεις οτιδήποτε ή να, όπως θέλεις, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το πούμε, να μπορέσεις να ελέγξεις κάποια πράγματα. Δεν μπορεί να μην έχεις δικιά σου τράπεζα για να μπορείς να δώσεις το δάνειο στο μικρομεσαίο και να γίνεται αυτό το πράγμα στις τράπεζες και έχουν αυτά τα υπερκέρδη. Δεν μπορεί να μην έχεις το νερό δικό σου, όπου έχετε δει, σε κάποιες αφρικανικές χώρες βέβαια, είχε ιδιωτικοποιηθεί το νερό, γύρισε πίσω. Έγινε επανάσταση. Πραγματικά, δηλαδή, άμα μάθεις από την ιστορία, αυτά δεν γίνονται πουθενά. Ούτε οι τριτοκοσμικές επαναστατήσαν χώρες. Δεν μπορεί όλα αυτά να τα αφήσεις. Εννοείται ότι το κράτος έχει παρέμβαση και μπορεί να έχει παρέμβαση. Αρκεί να θέλει. Μπορεί να αλλάξει τα πάντα, όποιος και να είναι. Για τα υπόλοιπα, όπως και να έχει, για μένα είναι δικαιολογία. Όπως η συγκεκριμένη κυβέρνηση αλλάζει αυτά που είναι να αλλάξει, να πάρει και η επόμενη κυβέρνηση, όποια είναι, από τη στιγμή που θα έχει την πολιτική βούληση, και να αλλάξει τα πράγματα, να φτιάξει τράπεζα για να μπορεί να παίρνουν μικρομεσαίοι και να μην υπάρχει αυτό, να κάνει το νερό που για μένα πρέπει να είναι δημόσιο αγαθό και πρέπει να είναι δωρεάν το νερό. Πραγματικά, δηλαδή, ούτε καν να πληρώνεις, όχι απλά αυτό που ήταν μέχρι τώρα. ή το ρεύμα. Δεν μπορεί, παράδειγμα, ο άλλος, όπως ήταν στην Κρήτη, να είναι νεφροπαθής, να θέλει να κάνει και να μην μπορεί, γιατί κόπηκε το ρεύμα, να χάνουμε ανθρώπους. Δηλαδή, αυτά είναι το πιο μικρό επίπεδο ανθρωπιάς που μπορείς να σκεφτείς για αυτούς που έχουν ανάγκη. Να υπάρχει ένα κοινωνικό τιμολόγιο και να υπάρχει και ακόμα και δωρεάν ρεύμα στους ανθρώπους που δεν μπορούν. Νομίζω ότι αν μια κυβέρνηση το θέλει, όπως σε μια μέρα ιδιωτικοποιήθηκε η ΔΕΗ ή όλα αυτά που γίνανε, σε μια μέρα μπορεί να το κάνει, να πληρώσει κάποια χρήματα, να το πάρει και να γίνει κρατικό και να ελέγχει την αγορά εκεί που πρέπει, να τη ρυθμίζει, όχι να την ελέγχει. Δεν είναι ότι δεν θα ζήσουμε στον καπιταλισμό ή θα αλλάξουμε όλο αυτό το πράγμα. Απλά είναι διαφορετικό να έχεις κάτι κρατικό για να μπορεί να ελέγχει τις τιμές, όπως τις έλεγχε μέχρι ένα σημείο. Γιατί πολλοί είπανε, λέει, το χρηματιστήριο ενέργειας υπάρχει παντού και γι' αυτό αυξηθήκαν. Το χρηματιστήριο ενέργειας υπάρχει παντού. Δεν αυξηθήκαν γι' αυτό οι τιμές. Αν υπήρχε κάποιος ο οποίος κρατούσε χαμηλά, υπήρχε ανταγωνιστικότητα όντως, θα ήταν και οι τιμές χαμηλότερες. Ειδικά με την υπερπαραγωγή που έχουμε αυτή τη στιγμή. Άρα η άποψή μου σε αυτό που λέτε είναι, έχετε δίκιο. Αυτό που κοιτάνε είναι να βάλουν δικούς τους ανθρώπους παντού και για να μην έχουν και άλλα προβλήματα αύριο μεθαύριο, με δικαιοσύνη, με από εδώ, με από εκεί. Γιατί καταλαβαίνουν ότι, έτσι θεωρώ εγώ, ότι τελειώνει η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Αλλά αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα αλλάξουν όλα αυτά και ο κάθε καταργάτης θα πάει στον πάγκο. Να το πω απλά.
0: Ναι,
1: τα υπόλοιπα δεν με πείθουν.
0: Okay. Το ακούω αυτό που λέτε. Γιατί μιλήσαμε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μιλήσαμε γενικά για το ότι έχουν συγκεκριμένο σκοπό με τις ιδιωτικοποιήσεις. Για το λιγνίτι θέλετε να προσθέσετε κάτι?
1: Για το λιγνίτι, να σας πω κάτι. Ήταν μια περιοχή που ήταν στην Πτολεμαΐδα, η οποία ζούσε από αυτό, η οποία βέβαια είναι αρκετά μολυσμένη περιοχή.
0: Δηλαδή για την Αχλάδα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λέω, για πάνω το εργοστάσιο που ήταν τη ΔΕΗ και λοιπά. Τα οποία από ό,τι έμαθα τα ανατινάξανε και όλα θα τελειώσουν με το θέμα. Και οι ίδιοι άνθρωποι ψάχνανε δουλειά και το θέλανε, ενώ υπάρχουν κλειστού τύπου λιγνητικά εργοστάσια για μια περιοχή που είναι ήδη μολυσμένη και πιθανόν, έτσι πως θα ήταν, να μολύνει πολύ λιγότερο με την καινούργια τεχνολογία, το συγκεκριμένα εργοστάσια. Σε μια περιοχή που είχε ήδη εργοστάσια τα οποία μολύναν πάρα πολύ. Επειδή έχω συζητήσει με ανθρώπους πάνω στην περιοχή, λόγω ότι εκτός από την αυτοδιοίκηση ασχολούμαι και με το συνδικαλισμό και προέρχομαι και δουλεύω και στη βαριά βιομηχανία ως ηλεκτρονικός μηχανικός, είναι κοντά και το επάγγελμά μου, το θέλανε αυτό. Και με συνδικαλιστές που είχα μιλήσει εγώ, κάποτε είχαμε κάνει μαζί και την Ακαδημία της Εργασίας, της ΓΕΣΕ και οτιδήποτε, ήταν κάτι που το θέλανε. Κάποιες μελέτες που έχω δει σίγουρα ήταν αρκετά καλύτερα τα πράγματα. Εννοώ ότι του κλειστού του υπολιγνητικά εργοστάσια ήταν αρκετά καλύτερα τα πράγματα. Σίγουρα δεν βγάζουν αγιασμό τίποτα από όλα αυτά. Έτσι. Αλλά θα έπρεπε, όπως είπα και στην αρχή, να υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο που δεν υπάρχει στη χώρα, να δούμε το τι χρειαζόμαστε, μπροστά πού πηγαίνουμε και να δούμε και πώς θα το πετύχουμε. Αλλά προς όφελος, όχι των μεγάλων συμφορώντων, προς όφελος του κόσμου. Πώς θα έχει ο κόσμος φθηνό ρεύμα, πώς θα έχει η βιομηχανία φθηνό ρεύμα για να παράγει, πώς θα έχουν οι αγρότες φθηνό ρεύμα για τα αντιλιοστάσια τους και για να μπορούν να κάνουν, πώς θα δώσω στους αγρότες μικρά φωτοβολταϊκά ίσα για να βγάλουν το ρεύμα που θέλουν, αντί να βγάζω αυτά τα τεράστια και να μην υπάρχει χώρος, παράδειγμα, για τους αγρότες και τον κόσμο, για τις στέγες. Δεν υπάρχει χώρος να συνδεθεί, γιατί πάνε όλα τα μεγάλα συμφέροντα. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει μια στόχευση που να είναι υπέρ του πολίτη, να κάτσουν κάτω να γίνουν κάποιες μελέτες, δεν θέλω να το παίξω ειδικό σε αυτό, να είναι αποφασιστική γνώμη των τοπικών κοινωνιών. Για μένα είναι απαράβατος κανόνας. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που σου λένε, μου έχει τύχει, ότι εμείς εδώ έχουμε κάτι ξεροβούνια και για μένα τι θέλω την ανεμογεννήτρια, η τοπική κοινωνία. Το έχω τύχει και αυτό. Μου έχει τύχει δηλαδή. Απλά να είναι αποφασιστική η γνώμη. Να υπάρχει ακόμα και δυνατότητα δημοψηφίσματος που έχουν ζητήσει. Υπάρχει για βάση του κανονισμού, αλλά ποτέ δεν εφαρμόζεται και δεν γίνεται και τα δυσκολεύουν. Οι δήμαρχοι δηλαδή δεν τα κάνουν. Αυτό το πράγμα δηλαδή νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Έτσι θα μπορούσαμε να είμαστε και ενεργειακά αυτόνομοι που είμαστε και φτηνές τιμές και βάση των φτηνών τιμών ενέργεια θα μπορούσαμε και να παράγουμε φθηνά όλα τα προϊόντα, είτε είναι αγροτικά, είτε είναι βαριές βιομηχανίες, είτε είναι μεταποίηση, είτε οτιδήποτε. Για να πάει μπροστά και η χώρα. Αλλά δυστυχώς ούτε σχέδιο υπάρχει, το μόνο που υπάρχει είναι να βολέψουμε λίγο τους δικούς μας, πόσα χρόνια ήρθαμε, όσο πιο γρήγορα μπορούμε, να τα δώσουμε από εδώ και από εκεί. Αυτή είναι η λογική. Και όχι να αφήσουν μια πέτρα πάνω στην πέτρα, να το πω απλά.
0: Άρα, έτσι όπως τα περιγράφετε, στην ουσία έχουμε σοβαρό πρόβλημα και δεν βλέπετε να υπάρχει στόχος και δεν βλέπετε να υπάρχει τουλάχιστον ένα βήμα για κάτι καλύτερο. Δυστυχώς, έτσι όπως τα περιγράφετε, εγώ αναγνωρίζω μια σύψη.
1: Ακριβώς όπως τα λέτε, υπάρχει μια σύψη. Μια πολύ μεγάλη σύψη. Και βέβαια, για να μην είμαι απεσιόδοξος, θεωρώ ότι υπάρχουν εναλλακτικές. Ότι υπάρχουν άνθρωποι να έρθουν και να κυβερνήσουν και να αλλάξουν όλο αυτό. Θεωρώ βέβαια τη χειρότερη κυβέρνηση που έχω ζήσει τη συγκεκριμένη. Δεν είμαι και πολύ μεγάλος, αλλά τα χρόνια που ζω δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα.
0: Δεν το έχουμε ξαναδεί θεωρώ, γενικά. Θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Και κάτι ακόμα, γιατί ένα λεπτάκι μου δίνετε να μας ενημερώσουν λίγο από την αίθουσα σύνταξης για κάτι έκτακτο. Μην κλείσετε, κύριε Αγγελόπουλε. Ένα λεπτάκι δώστε μας να μας ενημερώσουν και θα επανέλθω. Θέλω να σας ρωτήσω για την αντιπυρική περίοδο. Ένα λεπτάκι δώστε μου. Καλησπέρα, Κωνσταντίνο Στουτσίδης.
3: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Λοιπόν, έχουμε φωτιά εδώ στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
3: Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι επιχειρούν αυτή τη στιγμή, από την πρώτη στιγμή, 7 πυροσβεστικά οχήματα με 18 πυροσβέστες. Η καπνή είναι ορατή ακόμη και από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, αν πάει κάποιος εδώ στα δικαστήρια δίπλα, θα δει τους μαύρους καπνούς που έχουν σηκωθεί. Για την ώρα, οι πληροφορίες από την πυροσβεστική λένε ότι δεν υπάρχει απειλή για κατοικημένη περιοχή και είναι σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης. Ενισχύονται και οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Όσοι κινούνται προς το Καλοχώρι, προσοχή αυτό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Αγγελόπουλε, μιας και το είπε και ο Κώστας, για τις πυρκαγιές. Βλέπουμε ότι και εκεί πέρα υπάρχει ένα συγκεκριμένο μοτίβο, γιατί σε κάποιες περιοχές μετά τις πυρκαγιές ξεφύτρωσαν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θέλω να μας πείτε για την πυροπροστασία.
1: Δεν υπάρχει καμία προστασία. Δεν υπάρχει καμία προστασία ούτε σε περιοχές που έχουν καεί, ούτε σε περιοχές Natura. Έχουν αλλάξει νόμοι πια. Και τώρα, αν είναι τυχαία ή δεν είναι τυχαία, ο καθένας μπορεί να σκεφτεί το τι γίνεται. Αυτό που μπορώ να σας πω σίγουρα, ότι η περιοχή με τις περισσότερες ΑΠΕ, τυχαία τώρα το λέω αυτό, η Εύβοια είναι και η περιοχή η οποία έχει τις περισσότερες φωτιές μετά την πολύ μεγάλη φωτιά που είχε ο Εύρος, που ήταν η μεγαλύτερη στην Ευρώπη που έχει καταγραφεί. Ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο θέματα, από ό,τι θυμάμαι κλπ. Η Εύβοια τα τελευταία χρόνια έχει περάσει και την Πελοπόννησο, τις μεγάλες πυρκαγιές, θυμάστε, την Καραμανλή. Έχει φτάσει κοντά στις 600.000 τρέματα και έχει καταγράψει πραγματικά τεράστια ρεκόρ, και υπάρχουν εδάφη που καίγονται τον ένα χρόνο και ξανακαίγονται τον άλλο χρόνο. Ας πούμε, δεν λέω για την τραγική φωτιά της Βόρειας Εύβοιας που τα έχετε ακούσει όλοι, αλλά αυτά τα δύο τελευταία χρόνια έχει καεί κεντρική Εύβοια δύο φορές.
0: Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Κάει και όλη η Εύβοια, και όλη η Εύβοια γέμισε ανεμογεννήτρες. Αυτό τι είναι, τυχαίο είναι? Γιατί πολλοί ξέρετε τι λένε, και εγώ το λέω αυτό κιόλας. Δεν είναι έτσι εύκολο να πας να τοποθετήσεις ανεμογεννήτριες σε περιοχές που έχει πάρα πολλά δέντρα, πάρα πολλά δάση. Γιατί δεν χωράνε πρώτα απ' όλα να ανέβουν οι ανεμογεννήτριες, γιατί δεν μπορούν έτσι εύκολα να δημιουργήσουν δρόμους. Οπότε συμφέρει σε αυτούς που έχουν, ας πούμε, σκοπό να τοποθετήσουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πάνω στα βουνά, να πάρει φωτιά και να καούν όλα.
1: Υπάρχουν όλα αυτά τα σενάρια που σίγουρα δεν μπορεί να τα αποδείξεις. Απ' την άλλη, υπάρχει η αντίθετη επιχειρηματολογία, ότι άμα θέλουμε εμείς έτσι κι αλλιώς τις βάζουμε, αφού περνάνε όλα. Δεν υπάρχει κάτι που δεν περνάει και πολύ γρήγορα. Αλλά όπως και να έχει, είναι ένα σοβαρό επιχείρημα, γιατί όντως, αν παρατηρήσουμε, πόσες βουνοκορφές έχουν καεί και τον άλλο χρόνο έχουν ανεμογεννήτριες.
0: Ναι, ναι.
1: Το έχουμε δει πάρα πολύ. Αλλά σε αυτό το κομμάτι να πω ότι υπάρχει και το δεύτερο, ότι πάλι οι περιφερειακές αρχές κλπ. Και κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν πραγματικά κανένα σχεδιασμό σε αυτό το κομμάτι.
0: Εννοείται καμία αντιμετώπιση, σχεδιασμό για αντιμετώπιση.
1: Για αντιμετώπιση μιλάω πάντα.
0: Δεν υπάρχει πρόληψη, κύριε Αγγελόπουλε, η λέξη πρόληψη είναι η λέξη κλειδί.
1: Πρόληψη. Δεν υπάρχουν περιοχές οι οποίες να είναι νεκρές ζώνες, να έχουν φτιάξει την πυρική ζώνη για να μην περνάνε. Δεν υπάρχουν αισθητήρες, θερμικά συστήματα κλπ. Που θα έπρεπε τώρα ξεκινάτσια. Εμείς καταθέσαμε πρόταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί δεν κάνουμε μόνο αντιπολίτευση. Ουσία είναι να κάνεις και πρόταση σε οτιδήποτε είσαι απέναντι σε αυτά που κάνει η Περιφερειακή Αρχή. Δεν έχουν Εμείς θέλουμε να γίνει μια ανάπτυξη DIS διαδραστικού χάρτη, ας πούμε, για να υπάρξει και σημεία παρέμβασης, ζώνες εκένωσης, επιχειρησιακό συντονισμό κλπ. Να υπάρχουν ομάδες όπως υπάρχουν.

0: χωρίσεις, να πετάς drone, που ευτυχώς τώρα έχει γίνει, για να κάνεις μια πρόληψη. Γιατί από ό,τι ξέρετε, αν την προλάβεις τη φωτιά στην αρχή, γίνεται εύκολα. Αν μετά από λίγα λεπτά τη επεκταθεί, τελείωσε.
1: Είναι πολύ δύσκολο. Και φυσικά να πούμε και για τις ανθρώπινες ζωές και να πούμε το ότι δεν ενδιαφέρονται από ό,τι φαίνεται, διότι 18.800 πυροσβέστες για όλη την Ελλάδα, κύριε Αγγελόπουλε, δεν αρκούν.
0: Ακριβώς. Όπως τα λέτε, όπως τα λέτε. Αλλά τα Golden Boy τα έχουμε δεκαπλασιάσει.
1: Και παίρνουν όλα 25 χιλιάρικα το μήνα.
0: Με 20 και 25 χιλιάρικα το μήνα, ακριβώς. Όλοι οι άριστοι έχουν πάει και νομίζω ο καθένας μας ξέρει τις περιοχές του και πώς πάει ο καθένας και το τι γίνεται. Και θες πυροσβέστες δεν έχεις, θες δασκάλους δεν έχεις και καθηγητές και πληρώνονται με τίποτα, μισούς πείνας, θες γιατρούς. Φτιάξαν τώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης, το μισό πήγε στις ΑΠΕ, έτσι.
1: Ποιο μισό, αλλά, το παραπάνω, και... το 70% πήγε στις ΑΠΕ.
0: Και φτιάξανε τέλος πάντων και κάποια κέντρα υγείας ή νοσοκομεία και αυτά και δεν έχουν ανθρώπους μέσα να τα δουλέψουν.
1: Και να σας πω και κάτι ακόμα, μιας και είπατε τώρα για το Ταμείο Ανάκαμψης, πολύ σημαντικό. Ξέρετε τι άλλο κάνανε. Παίρνανε λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα δίνανε σε συγκεκριμένες εταιρείες, όπως για παράδειγμα μια εταιρεία τώρα που θυμάμαι με κοτόπουλα. Την εξελίξανε την εταιρεία με τα λεφτά που πήρε φυσικά από το Ταμείο Ανάκαμψης και μετά πουλήσανε και την ελληνική εταιρεία σε Ουκρανό. Και βγάλανε τα τριπλάσια. Δηλαδή, παντού βλέπουμε ότι υπάρχει business και δεν υπάρχει κάτι που να λέμε τουλάχιστον ότι φέρνει εξέλιξη σε αυτόν τον τόπο.
0: Ναι, ναι, ναι. Μου θυμίζετε για ένα κτίριο πάνω από το οποίο το πούλησε η ελληνική κυβέρνηση και μετά πήγε και το νίκιασε 5 φορές πάνω από τα πόσο το πούλησε.
1: Και γιατί θέλετε να σας πω για τους αρχαιολογικούς χώρους που είχαμε κυλκία που τα είχαν οικογένειες και τις διώξαν όλες τις οικογένειες και δώσαν όλα τα κυλκία σε μια εταιρεία που ανήκει στη CVC Capital Partners. Τι θέλετε να πούμε. Από όπου και να το πιάσουμε.
0: Τα ξέρετε και πολύ καλά και εσείς και ποιοι είναι μέτοχοι σε αυτή τη CVC.
1: Βέβαια. Και ποιοι ήταν manager, η κόρη του πρωθυπουργού, άμα δεν κάνω λάθος. Βέβαια. Πλάκα κάνουμε τώρα εδώ πέρα. Ούτε χαζοί είμαστε, ούτε τυφλοί, ούτε κουφοί.
0: Άκρη, γιατί με τις ΑΠΕ δεν είναι μέσα παντού.
1: Μα είναι φοβερό αυτό που ζούμε, είναι φοβερό. Ένα τελευταίο σχόλιο όμως για τη νέα γενιά που μας ακούει, για τους νέους, κύριε Αγγελόπουλε. Τι έχετε να πείτε σε αυτά τα παιδιά?
0: Σε αυτά τα παιδιά μπορώ να πω ένα περιστατικό. Κάποια στιγμή όταν είχε ξεσπάσει η κρίση και ήταν τα μνημόνια και όλα αυτά τον πρώτο καιρό, σκεφτόμουν να φύγω εξωτερικό. Όπως οι πιο πολλοί νέοι σκέφτονται σήμερα. Και είχα μιλήσει με κάποιους ανθρώπους, μιλάω με ένα δικό μου άνθρωπο που μου λέει: Γιώργο, να μην φύγεις. Να κάτσεις εδώ, εδώ γεννήθηκες, να παλέψεις για, για αυτή τη χώρα, να φύγουν αυτοί που την κρατατήσαν έτσι. Η γνώμη μου είναι ότι το να γίνεις μετανάστης, να φύγεις έξω, σίγουρα σου δίνει κάποιες προοπτικές, αλλά για μένα να κάτσουμε εδώ, να παλέψουμε όλοι, να καταφέρουμε. Η νέα γενιά είναι πάρα πολύ καλύτερη από εμάς. Έχει γνώσεις που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Το να πληρώνουμε εμείς το κράτος 200-300 χιλιάρικα, γιατί κάπου εκεί είναι. Για να σπουδάσει έναν άνθρωπο και μετά να τον παίρνουν έτοιμο ένα γιατρό στο εξωτερικό στην παραγωγική του ηλικία, είναι πραγματικά ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει αυτό το κράτος.
1: Έτσι.
0: Παρότι είπαμε όλα αυτά, ό,τι χειρότερο είναι ότι αυτή τη νέα γενιά, αυτό το brain drain που υπάρχει, έτσι, η φυγή μυαλών, να το πω στα ελληνικά, προς το εξωτερικό, είναι ό,τι χειρότερο. Και αυτό που με φοβίζει πιο πολύ είναι αυτή η δημογραφική συρρήκνωση που υπάρχει και αυτή η αύξηση ηλικίας στη χώρα.
1: Η υπογεννητικότητα δηλαδή.
0: Η υπογεννητικότητα. Είδα παράδειγμα η στερεά Ελλάδα, επειδή το έχω, που ήταν τρίτη, υπάρχουν και χειρότερες, με 10% και πάνω, ήταν στο 7,1 δημογραφική συρρήκνωση από το 2011 μέχρι το 2021. Πρέπει κάποια στιγμή όποιοι έρθουν στο μέλλον να το κοιτάξουν σοβαρά το θέμα το δημογραφικό, να κοιτάξουν το θέμα της νεολαίας, της απορρόφησης, γιατί μετράνε τώρα ανεργία και δείχνουν ότι μειώθηκε που δεν μειώθηκε ουσιαστικά, γιατί μετράνε μέσα τα τετράωρα, τις μη απασχολήσεις, τα δίμηνα, τα μετράνε όλα για να γίνει αυτό το πράγμα. Πρέπει όπως να δουν κάποια στιγμή και τους μισθούς που παίρνουν αυτοί οι νέοι και πώς θα ζήσουν μια οικογένεια που δεν βγαίνει μέχρι τις 20 ο μήνας και μέχρι τις 15 και πώς θα δημιουργήσουν το μέλλον τους. Αυτό το χειρότερο που έχει κάνει η γενιά η δικιά μας και η προηγούμενη γενιά είναι ότι ουσιαστικά δεν έχει δώσει προοπτικές αυτούς τους νέους.
1: Και κίνητρα.
0: Και πρέπει να στήσουμε το κεφάλι.
1: Και κίνητρα, κύριε Αγγελόπουλε.
0: Εγώ αυτό που θα έλεγα είναι να κοιτάξουμε καταρχήν εμείς ως θα κρατήσουμε τους νέους.

0: χρέος, είναι να μείνουν εδώ στη χώρα μας, να παλέψουν. Πραγματικά μην τα λέμε όλα μαύρα, έχουμε μια ωραία χώρα άσχετα που μας έχουν μαυρίσει την ψυχή με τη θάλασσά μας, με τον ήλιο μας, με ό,τι έχουμε, να την ξανακάνουμε πάλι μεγάλη. Έχουμε τις προοπτικές. Όλοι να ψηφίσουν, όλοι να παλέψουν, να ασχοληθούν με τα κοινά νέοι άνθρωποι που δεν ασχολούνται. Αυτό είναι το σημαντικότερο, μια πρόταση που θα είχα. Δηλαδή, όσο γίνεται, στο Περιφερειακό Συμβούλιο το προτείναμε και αυτό, δεν το βάλαμε μέσα, να υπάρχει Περιφερειακό Συμβούλιο νέων και Δημοτικά Συμβούλια, τα οποία να έχουν και αποφασιστική, να είναι αποφασιστικά, δηλαδή να έχουν και προϋπολογισμό δικό τους. Γιατί δεν μπορεί να λέμε ότι σεβόμαστε τους νέους και να θέλουμε και να μην τους έχουμε εμπιστοσύνη, το να υπάρχει παρέμβαση μέσα στην κοινωνία.
1: Έτσι ακριβώς. Κύριε Αγγελόπουλε, δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι να έχετε. Υγεία και ευλογία. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Γιώργο Αγγελόπουλο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε συντονισμένοι στο Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Νότος News στη Ρόδο. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Δεν θα πεις, λέει, τίποτα για την ελληνική σημαία στο Τριεθνές. Καλά, δεύτερη ώρα με τον κύριο Κάλλη, τι ανάλυση κάναμε, δεν άκουγες? Κάτσε, άκου τη δεύτερη ώρα με τον κύριο Κάλλη. Ανεβασμένα είναι όλα στο YouTube. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στη μία. Καλό μεσημέρι. Και όπως λέω πάντα, ψηλά το κεφάλι. Δεν τα παρατάμε. Ψηλά οι ελληνικές σημαίες. Δεν ξεχνάμε με τίποτα τι έχει συμβεί και ποιοι μας κατέστρεψαν. Και όπως είπε και τη δεύτερη ώρα ο καθηγητής, οι πρώην πρωθυπουργοί περάσανε από την εξουσία, δώσανε εξετάσεις και κοπήκανε. Όχι στους πρώην πρωθυπουργούς, όχι σε αυτά τα κόμματα τα οποία έχουν αναλάβει την εξουσία και έχουν προδώσει το λαό. Δώσε, βρέχει στη φτωχογειτονιά, γιατί μόνο οι φτωχογειτονιές θα μας σώσουνε. Κούλι πονάς και φταίει ο Βοράς.

0: τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε υπαίθριο χώρο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Η φωτιά καίει ξερά χόρτα και πλησιάζει σε εργοστάσιο με λάδια, ενώ για την κατάσβεσή της έσπευσαν στο σημείο και επιχειρούν ήδη 7 πυροσβεστικά οχήματα με 18 πυροσβέστες. Η καπνή είναι ορατή και από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχει απειλή για κατοικημένη περιοχή και η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Έκτακτη προσγείωση μαχητικού αεροσκάφους F-16 νωρίτερα στη Ζάκυνθο μετά από μηχανική βλάβη. Ο χειριστής είναι καλά στην υγεία του, ενώ επιτόπου έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο. 11 οι τραυματίες, από τους οποίους οι 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση. Συνδικαλιστές καταγγέλουν τα ελλειπή μέτρα ασφαλείας και την απουσία ελέγχων μετά τη φωτιά σε επιχείρηση. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τα αίτια της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε θάλαμο της πρώτης παθολογικής κλινικής του Σισμανόγλου νοσοκομείου. Κάπνισε ένα τσιγάρο και πήρε φωτιά, ισχυρίστηκε ο 74χρονος που προσήχθηκε την πυρκαγιά. Μια 90χρονη έχασε τη ζωή της ασθενής καθώς υπέστη ανακοπή κατά τη μεταφορά της από την κλινική στο πλαίσιο της εκένωσης του χώρου. Για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν συνολικά 70 νοσηλευόμενοι από 2 ορόφους του νοσοκομείου. Δεν συνδέεται με τη φωτιά το περιστατικό θανάτου της 90χρονης, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα με τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν να αναδεικνύεται σε μεγάλο πρωταγωνιστή μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο, αποσπώντας σημαντικές υποσχέσεις για τα θέλω του και κυρίως για τα πολυπόθητα για εκείνον μαχητικά αεροσκάφη F-35. Είναι μια ιστορική ανορθογραφία η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε. Δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν και σίγουρα όχι στις ΗΠΑ τι θα πουλήσουν και πού θα πουλήσουν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η αντιπολίτευση διαπιστώνει αναβάθμιση των σχέσεων της Τουρκίας με τις ΗΠΑ και μιλάει για λάθος στρατηγική της κυβέρνησης. Η κυβερνητική εξωτερική πολιτική έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ που κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ακολουθεί τη στρατηγική στενής πρόσδεσης στις ΗΠΑ. Ο Ερντογάν θέλει να γίνει η Ελλάδα δορυφόρος της Τουρκίας και δυστυχώς το πολιτικό προσωπικό σύρεται πίσω από αυτή τη λογική. Δεν πήραμε τίποτα την ώρα που η Τουρκία βγήκε ξεκάθαρα ισχυροποιημένη, δήλωσε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην ιερή πόλη Μασχάντ στο βόρειο ανατολικό Ιράν έφτασε το φέρετρο με τη σωρό του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ για να πραγματοποιηθεί η ταφή του και να ολοκληρωθούν οι εξαήμερες τελετές μνήμης, ενώ κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η κατάσταση θα γίνει πολύ χειρότερη αν η Τεχεράνη συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν με το Μνημόνιο Συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ, προτρέπει τις ΗΠΑ και το Ιράν, το Πακιστάν.
3: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια αναμένονται λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Στερεά και την Πελοπόννησο και θα σημειωθούν βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και βόρεια της χώρας. Θα φτάσει στην νησιωτική χώρα, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη 32 με 34 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι αρχικά βόρειοι 3-4 μποφόρ από το μεσημέρι στα παράκτια τμήματα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Πίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε σήμερα ημέρα 5η, 9 Ιουλίου του 2026. Θα δώσουμε την επικαιρότητα μέσα από το δικό μας πρίσμα, όπως εμείς τα βλέπουμε και όπως εμείς τα αναλύουμε και τα παρουσιάζουμε στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτριες καθημερινά, χωρίς φόβο και πάθος και με βάση τις πληροφορίες τις οποίες αντλούμε. Έχουμε αρκετά να πούμε, έχουμε και παρασκήνιο να σχολιάσουμε, έχουμε και προσκήνιο, έχουμε και τα πάντα. Έχουμε και κάποια μεταγραφικά να πούμε. Βέβαια, το γεγονός ότι κάθε μέρα στις μεταγραφές υπάρχει σχεδόν ένας φίλος μου έλεγε ρεπετησιόν, μια επανάληψη δηλαδή του τι ακριβώς έχει γίνει. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά, έτσι πως είναι η κατάσταση, πρέπει εμείς να περιμένουμε τις εξελίξεις. Και ποιες είναι αυτές οι εξελίξεις τώρα που υπάρχουν? Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι αυτό το σύριαλ με το Γιακουμάκη θα μείνει, δεν θα μείνει, θα τον κρατήσει, δεν τον κρατήσει. Για μένα προσωπικά ευτυχώς τελείωσε. Και λέω ευτυχώς για ποιο λόγο? Γιατί αν ο ΠΑΟΚ πήγαινε στη διαδικασία να κρατήσει, όπως έλεγε ο Λουτσέσκου, το Γιακουμάκη και να δώσει 7,5 εκατομμύρια ευρώ, γιατί ο Λουτσέσκου δεν τα έδινε από την τσέπη του. Γι' αυτό είπε πάρε αυτόν, πάρε εκείνον, πάρε τον άλλον. 7,5 εκατομμύρια ευρώ για το Γιακουμάκη. Τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι έχει ένα πρόβλημα, όχι μεγάλο, αλλά σίγουρα έχει ένα πρόβλημα το πώς θα φέρει τα χρήματα στην Ελλάδα ο κύριος Σαββίδης από τη Ρωσία, 7,5 εκατομμύρια και άλλα συζητάνε για να δώσουν 5,5 εκατομμύρια για το Γιαννούλη. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά σε αυτή την περίπτωση βάζεις ένα αλλά και τρεις τελίτσες. Μπορεί να έχει τα λεφτά ο Σαββίδης και να τον πάρει, καλή επιτυχία. Αλλά αν δεν έχει τα λεφτά και στερήσει από τον ΠΑΟΚ τη δυνατότητα απόκτησης ενός καλού σεντερφόρ, προσέξτε, γιατί αριστερό μπακ βρίσκεις και μπακ τύπου Κένι, αν θέλετε να μιλήσουμε με βάση την πραγματικότητα. Ο Κένι είναι άσχημος μπακ για τον ΠΑΟΚ, για να καταλάβω δηλαδή. Και στοιχίζει 7,5 κατοστάρικα. Άρα λοιπόν ένα τέτοιο παίχτη σαν τον Κένι έχει Σκωτία κάτι μπακάρες, έχει Αγγλία κάτι μπακάρες, που μπορείς να τους βρεις 30 χρόνια, 31 και τι έχει, 32, πάρτονα για 2 χρόνια, ο Μπάμπα είναι πιο μικρός, πάρτονα για 2 χρόνια, ο Γιαννούλης είναι πιο μικρός, 31 είναι, πάρε ένα 33, τι να τον κάνουμε, πάρτονα για 1 χρόνο, 2, με 650-700 χιλιάρικα σου βγάλει. Ο Λίνο όταν είχε έρθει στον ΠΑΟΚ λέγανε όλοι έλα μωρέ τι παίχτη πήρανε και λοιπά, και ο Λίνο ήταν ο πρώτος σε assist, για να καταλάβετε τι γίνεται. Επίσης εκείνος ο Ρουμάνος που έρθει, ο Ρατ, τον έλεγε ο Άγγελος Αναστασιάδης Ρατ. Εμείς όλοι το λέγαμε Ράτς. Αυτός έλεγε, ρε παιδιά, μάλλον Ράτς είμαι, αλλά αφού το λέει ο Άγγελος θα είμαι Ράτ. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι εκείνο τον μπακ τον αριστερό, που ήταν πάρα πολύ καλός μπακ, το Ρουμάνο, και εκείνος είχε στοιχήσει πολύ λίγα λεφτά στον ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν, μπακάκι αριστερό με 1 εκατομμύριο ευρώ, πρόσεξε τι λέω, 1 εκατομμύριο ευρώ, δεν μιλάω για 500.600, από τη Σκωτία, ή που οι μπακάρες εκεί δαγκώνουν όπως ο Κένι, μπορείς να βρεις άνετα, πιστεύω. Έτσι. Εκτός αν δεν πουληθεί ο Μπάμπα. Αν δεν πουληθεί ο Μπάμπα, γιατί φημολογείται ότι μπορεί να πουληθεί ο Μπάμπα, ή αν δεν φύγει ο Τέιλορ, γιατί δεν βλέπω να φεύγει ο Τέιλορ. Ο Τέιλορ έχει πατήσει και πάνω στο συμβόλαιο, βέβαια, το παιδί. Καλά κάνει. Όποιος έρχεται κάνει τριετές κοροϊδεύει να φύγει. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ πρέπει να κινηθεί για να αποκτήσει center for όπως και δίποτε, και επίσης να αποκτήσει και half. Είναι δύο περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που χρειάζονται 100% και θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί ο ΜΕΙΤΕ δεν μπορεί να παίξει μέχρι τον Αύγουστο. Δεν μπορεί να παίξει μέχρι τον Αύγουστο ο ΜΕΙΤΕ. Και γι' αυτό το λόγο ο ΠΑΟΚ πρέπει οπωσδήποτε να πάρει ένα χαφ εκτός του Σάντα Μαρία. Και άλλο χαφ εννοώ. Δηλαδή λέω ότι ο ΠΑΟΚ να μείνει με τον Σάντα Μαρία, τον Καμαρά, ο οποίος είναι σε καλή κατάσταση, τον Χρήστο Ζαφύρη και ακόμα έναν, να κάνει άλλη μια μεταγραφή. Γιατί ο Θημιάνης είναι τραυματίας, γιατί τον έβαλε, πήγε ψιλοκαλά ο Θημιάνης, αλλά τραυματίστηκε. Ο άλλος είναι ο ΜΕΙΤΕ, ο οποίος θα παίξει τον Αύγουστο. Άρα λοιπόν πρέπει να πάρεις ακόμα ένα χαφ, κύριε, στον ΠΑΟ, κύριε Μάτος, φυσιολογικά. Και επίσης θέλει εξτρέμ και σεντερφόρ, για να τα λέμε όλα. Για τα στόπερ, εάν πάρει το Χατζηδιάκο, που λένε ότι είναι πρώτο πυλόν για να έρθει αύριο μεθαύριο, ξέρω εγώ, την Κυριακή. Την Κυριακή ομάδα επιστρέφει, βέβαια, δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα αυτό. Μπορεί να επιστρέψει να παίξει μετά ο Χατζηδιάκος. Ο ΠΑΟΚ αν πάρει το Χατζηδιάκο λοιπόν με τον Μπαταούλα ως τέταρτο στόπερ, νομίζω ότι είναι καλά. Για ποιο λόγο? Γιατί λες έχω τρία στόπερ εν δυνάμει υποψήφια για ενδεκάδα, Μιχαηλίδης, Ελουστόντο και Χατζηδιάκος, και έχω και ένα μπιτσιρικά τον οποίο θέλω να τον κάνω δεύτερο κουλιαράκι. Πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, έχουμε έκτακτο δελτίο με τον Κώστα Τουτσίδη, στον οποίο θα δώσουμε το λόγο γιατί είναι ήδη στο στούντιο. Πάμε στο έκτακτο δελτίο, μάλλον για φωτιά ή κάτι άλλο. Κώστα, σας ακούμε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Να ενημερώσουμε για την φωτιά που είναι σε πλήρη εξέλιξη στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης από τις 2.30. Αρχικά είχε πάρει φωτιά σε ξερά χόρτα, μπήκε στον αύλιο χώρο ενός εργοστασίου λαδιών, και αυτή την ώρα που μιλάμε έχει μπει μέσα στο εργοστάσιο, καίγονται λάδια. Και πριν από λίγα λεπτά, πριν από 5 λεπτά περίπου, ήχησε το 112 στο πολεοδομικό συγκρότημα εδώ της Θεσσαλονίκης, προειδοποιεί για επικίνδυνους καπνούς που κινούνται πάνω από την πόλη της Θεσσαλονίκης, με τη σύσταση να έχουμε όλοι κλειστές πόρτες και παράθυρα και να παραμένουμε σε εσωτερικούς χώρους. Καταλαβαίνεις ότι καίγονται λάδια, οπότε τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι, έχουν ενισχυθεί πολύ οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Υπάρχει και ένα ελικόπτερο που συνδράμει αυτή την ώρα και σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς.
0: Και υπάρχουν και αέριδες που δημιουργούν και θέμα τώρα. Είναι πρόβλημα.
1: Βέβαια.
0: Είναι πρόβλημα. Αυτό ακριβώς.
1: Ειδικά όσοι κινούνται προς το Καλοχώρι, μεγάλη προσοχή, και όσοι όλοι οι υπόλοιποι, καλό είναι να έχουμε κλειστές πόρτες και παράθυρα και με ανεμιστήρες. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
0: Ευχαριστούμε πολύ Κώστα. Θα έχουμε δυνατότητα να τα ακούσουμε και στη συνέχεια. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά από τον Κώστα τον Τουτσίδη. Προσέξτε λοιπόν εκεί στο Καλοχώρι, και αν έχουμε πάλι από τα ίδια, όπως αυτό που έγινε το Σάββατο το βράδυ με το Ρόκαστρο και τη φωτιά η οποία σε όλη την Θεσσαλονίκη πραγματικά μύριζε καμένο, και οι τοξικές ουσίες οι οποίες έφυγαν από τη φωτιά, νομίζω ότι μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα σε κάποιον ευπαθή οργανισμό. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, πραγματικά πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Κώστα Τουτσίδη. Αν προκύψει κάτι άλλο και νεότερο, φυσικά θα διακόψει και θα ενημερώσουμε για το τι ακριβώς θα γίνει και στην συνέχεια. Λοιπόν, έλεγα για τον ΠΑΟΚ και θα δώσω τώρα λίγο και την εξέλιξη από την μεταγραφή του Γιακουμάκη. Ανακοινώθηκε από την Αλαΐν. Η Αλαΐν είναι η ομάδα του Βλάνταν Ίβιτς, να ξέρετε. Και λέει ότι κατέληξε σε προκαταρκτική συμφωνία με τη μεξικανική ομάδα Cruz Azul για την απόκτηση του συμβολαίου του Έλληνα Γιακουμάκη. Προσέξτε, την απόκτηση του συμβολαίου, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μεταγραφή του στον προπονητή της ομάδος, τον Βλάνταν Ίβιτς. Ο παίκτης αυτές τις επόμενες μέρες για να υποβληθεί σε ιατρικές και να οριστικοποιήσει τις διαδικασίες για το συμβόλαιό του. Η Αλαΐν εκφράζει ειλικρινές ευχαριστίες στη διοίκηση της Cruz Azul για τη συνεργασία και τον επαγγελματισμό τους καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Προσέξτε τώρα, Μάγκης, να καταλάβετε τι γίνεται. Ο Γιακουμάκης έπαιρνε από ότι ο Γιακουμάκης θα γίνει, έχει γίνει εκατομμυριούχος, εννοείται αυτό, αλλά θα γίνει πολυεκατομμυριούχος από τις Κελεμπίες. Γιατί εκεί που έπαιρνε 2 εκατομμύρια 800.000 ευρώ το χρόνο, αυτά τα λεφτά. Εγώ ούτε στον ύπνο μου τα βλέπω. Δηλαδή πιστεύω ότι αν πάω να δω ένα όνειρο με 2.800, μπορεί να με κάνει μήνυση ονειροκρίτης. 2.800. 2.800.000. Ξέρετε πόσα θα παίρνει στις Κελεμπίες? 3,5 εκατομμύρια. 3,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο θα παίρνει στις Κελεμπίες. Δηλαδή θα παίρνει ο αξιοπρεπής κύριος Γιακουμάκης 3,5 εκατομμύρια ευρώ και θα πάει για διετές συμβόλαιο. Διετές συμβόλαιο για Κουμάκης στην ομάδα της... δεν ξέρω τι να πω, πραγματικά παιδιά είναι... Δηλαδή θα παίρνει 10 χιλιάρικα τη μέρα. Κάποιος πρέπει να του φύγει το τιμόνι οδηγώντας. 10 χιλιάρικα τη μέρα, παιδιά, θα παίρνει ο Γιακουμάκης. Ξυπνάει το πρωί, 10 χιλιαρικάκια. Δούλευε εσύ σκλάβε Έλληνα για να πάρεις ένα χιλιάρικο το μήνα ή να μαζέψει κανένας μάγκας 2 χιλιάρικα ή και 3. Από τους μιλάω, δεν μιλάω για αυτούς που έτσι κι αλλιώς έχουν τη δυνατότητα να βγάζουν λεφτά. Μιλάω για το μεροκαματιάρι, μιλάω για το μέσο Έλληνα, ο οποίος πάει για το μεροκάματο. Και αυτός θα παίρνει 10 χιλιάρικα τη μέρα. τι λέτε, φίλε. Δηλαδή, μόνο αυτό που ακούω, παιδιά, μελαγχολώ είναι για να φεύγω. Να σταματάμε την εκπομπή. Τέλος πάντων, ο Γιακουμάκης καλεί την ώρα του παιδιού. Μακάρι, αφού είναι έξυπνος μάγκας και τυχερός και ικανός ενδεχομένως, γι' αυτό τον παίρνουν αυτές οι ομάδες. Φυσικά, ο ΠΑΟΚ θα έκανε πολύ μεγάλη βλακεία αν έδινε τα 7,5 εκατομμύρια για να πάρει το Γιακουμάκη. Για ποιο λόγο? Ο προπονητής λέει ότι έχει έναν center for από την Ισπανία και έναν extreme από την Ισπανία, τους οποίους μπορεί να φέρει άμεσα. Για μένα προσωπικά, λοιπόν, και αυτούς μάλιστα τους παίκτες τους έχουν ελέγξει και ο Μάτος και ο Βιερίνια. Άρα λοιπόν είναι μια πρώτη σάξη ευκαιρία τώρα, μόλις θα επιστρέψει η ομάδα από την προετοιμασία, αυτούς τους δύο παίκτες να πάνε να τους πάρουν. Έχουν κλείσει τον Χατζηδιάκο, έχουν κλείσει τον Σάντα Μαρία και επίσης μένει ο αριστερός μπακ. Αριστερό μπακ έχεις αυτή τη στιγμή. Έχεις τον Μπάμπα, ο οποίος θα έρθει από Δευτέρα, από την άλλη εβδομάδα θα είναι εδώ. Τελειώνει η άδειά του. Σαν παίκτης είναι πολύ καλός παίκτης. Έχεις και τον Τέιλορ από πίσω. Okay. Μπορεί να ψάξεις να βρεις ένα αριστερό μπακ, ρε παιδί μου, στην πορεία. Ο Σάντσες, αν πουληθεί, εκεί θα θες δεξί μπακ, γιατί έχεις μόνο τον Γκένι. Αυτό θα είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να λύσει ο ΠΑΟΚ. Να πάρει δηλαδή ένα δεξιό οπισθοφύλακα. Μικρό το κακό, να σας πω την αλήθεια. Αν πάρει λοιπόν Χατζηδιάκο, πάρει τον Σάντα Μαρία και τους δύο παίκτες που θέλει να φέρει ο προπονητής, εξτρέμ αριστερό και σέντερ φορ, ο ΠΑΟΚ είναι καλά, πιστεύω εγώ. Ο Ντέλιας οργιάζει επάνω στην Ολλανδία. Χάνουν την μπάλα και στην προπόνηση. Δηλαδή, ο Ζαφίρης τρέχει σαν σκυλί και είναι καταπληκτικός. Ο Καμαρά, μαθαίνω εγώ γιατί μιλάω κάθε μέρα. Ο Καμαρά σε άριστη κατάσταση και ψυχολογική και αγωνιστική. Μάλιστα, ο προπονητής τον έχει από κοντά γιατί πιστεύει και νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τις ικανότητες του Καμαρά. Ο Καμαρά πέρσι με το Λουτσέσκου είχε σπαστεί πάρα πολύ γιατί τον έβαζε 1,5 λεπτό να παίζει. Και εκεί τρελαινόταν ο Καμαρά, λέει: με δουλεύεις, ρε, τι να σου παίξω για 1,5 λεπτό. Τον έβαλε στον τελικό του κυπέλου που έκανε ένα εκπληκτικό ξεκίνημα, μια φανταστική ενέργεια. Και αν το θυμάστε, στην αλλαγή που μπήκε και κάνει τον κόλο Γερεμέγεφ από τη φοβερή ενέργεια του Καμαρά και παθαίνει θλάση. Ήταν και γκαντέμις δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Τέλος πάντων, για να μην σας τα πολυλογώ, υπάρχουν καλοί παίκτες στον ΠΑΟΚ. Αν έρθουν και αυτοί οι τέσσερις ποδοσφαιριστές, θα μείνει ένας αριστερός μπακ και νομίζω μετά τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα όσον αφορά την ομάδα για το πρώτο παιχνίδι, για το οποίο λέει ο προπονητής ότι θέλω τους παίκτες στη διάθεσή μου κλπ. Αυτή είναι η πληροφόρηση την οποία έχω όσον αφορά τις μεταγραφές. Του Σάντα Μαρία η μεταγραφή θα γίνει, να ξέρετε. Του Χατζηδιάκου η μεταγραφή επίσης πιστεύω ότι θα γίνει, αλλά επειδή η Κοπεχάγη ψάχνει, λέει, για ένα στόπερ ο οποίος θα παίζει αναπληρωματικό των δύο κεντρικών, και να είχαμε να λέγαμε, αυτή εδώ είναι και πολύ τυπική, δεν είναι σαν και εμάς. Δηλαδή, έλα μωρέ, δώσ' το να και θα έρθει μετά, καντά, θα βρούμε κάποιον. Θα βρούμε. Αυτή είναι οργανωτική. Αυτοί θέλουν να, αν θα φύγει ο ένας, να είναι ο άλλος από πίσω. Και το σωστό είναι αυτό. Αυτό που κάνουν αυτοί, όχι αυτό που γίνεται στην Ελλάδα. Έλα μωρέ, πούλα το και θα δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, θα βρούμε, δεν θα βρούμε ένα αριστερό μπακ, μωρέ. Δεν θα βρούμε ένα δεξί μπακ, δεν θα βρούμε ένα στόπερ. Έτσι λέμε εδώ. Αυτό γίνεται. Τέλος πάντων, αυτή είναι έτσι η όλη εικόνα. Ήθελα να επισημάνω κάτι το οποίο πραγματικά προκαλεί έτσι ένα ενδιαφέρον προς εμένα. Πρώτον, ότι σήμερα ο κύριος Ιβάν Σαββίδης, μάλλον χτες και σήμερα πρέπει να εκταμιεύτηκαν κιόλας, έχει δώσει άλλα 130.000 ευρώ στην διοίκηση του Εραστέχνη ΠΑΟΚ για το ενίκιο του γηπέδου της Τούμπας. Για το ενίκιο του γηπέδου της Τούμπας έδωσε άλλες 130.000 ευρώ. Είχε δώσει 1,7, όπως έγραψε ανακοίνωση ο Εραστέχνης. Άρα πάει 1,830. Το ποσό που χρωστάει συνολικά είναι 2 εκατομμύρια. Η συμφωνία, μάλλον, το ποσό που χρωστάει. Η συμφωνία είναι 2 εκατομμύρια. Και τους έχει πει ότι μέχρι τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, θα σας ξοφλήσω τα πάντα. Αυτά τα 130 χιλιάρικα, για να καταλάβετε, γιατί πολλοί δεν καταλαβαίνουν. Πολλοί βρίζουν τον Σαββίδη γιατί έτσι γουστάρουν, γιατί παίρνουν ένα πληκτρολόγιο, γράφουν ό,τι βλακεία θέλουν. Και άμα θα φύγει ο Σαββίδη, θα κλαίτε. Θα κλαίτε. Γιατί ο Μιστακίδης που λένε όλοι, έλα τέλη στην ΠΑΕ κλπ., δεν είναι και εύκολο. Ο Μιστακίδης δεν έχει πληρώσει ακόμη το ενίκιο του Εραστέχνη. Δεύτερον, ο Μιστακίδης δεν απάντησε ακόμη στην ατάκα που βγάζει ανακοίνωση ο Εραστέχνης. Για να τα λέμε όλα, τα λεφτά είναι άλλα.

0: 7 λεπτά. Λοιπόν, είχαμε μία διακοπή, θα συνεχίσουμε. Λέω, τα λεφτά είναι άλλο και η προσωπικότητα, η παραγωγική είναι άλλο. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θα πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Μιστακίδης πρέπει να απαντήσει και σε αυτή την ατάκα, σε αυτή την ατάκα που είπε ένας δικός του συνεργάτης, όταν το ρώτησαν, είχατε πει ότι θα πληρώσετε και τα χρήματα της μεταγραφής του βολεμπολίστα. Τι έγινε με τα χρήματα της μεταγραφής του βολεμπολίστα? Και είπε ο συνεργάτης του κ. Μιστακίδη, είπαμε, ξύπαμε. Τι είπατε, κύριε? Είπαμε, ξύπαμε, λέει ο Μιστακίδης. Ο Μιστακίδης το ξέρει αυτό? Δηλαδή, αυτοί που εκθέτουν το Μιστακίδη, εκτός αν το ξέρει και είναι σύμφωνος ο Μιστακίδης. Γιατί αυτό το οποίο βλέπω εγώ είναι ότι το είπαμε, ξύπαμε, είναι ντροπή. Ντροπή. Είχες πει θα πληρώσεις το βολεμπολίστα τον Αμερικάνο. Γιατί δεν τον πληρώνεις τον βολεμπολίστα τον Αμερικάνο? Και ρωτάει ο εκπρόσωπος του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ στον εκπρόσωπο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, συγγνώμη κύριε, τον Τζεφ Τζέντρικ, τον οποίον αποκτήσαμε, είχατε πει ότι θα τον πληρώσετε εσείς, θα μας δώσετε τα 150 χιλιάρικα ή τα 100 έστω από τη μεταγραφή που είχε πει ο κύριος Μιστακίδης? Είπαμε, ξύπαμε. Ακούσατε, κύριε? Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Είστε αλλού ξημερωμένοι. Ο εραστέχνης με τα 130 χιλιάρικα που πήρε σήμερα από το Σαββίδι, πήρε μια βαθιά ανάσα για να πληρώσει τα παιδιά τα οποία πήρανε το double στο handball των γυναικών, να πληρώσει το βόλεϊ των ανδρών, να πληρώσει το ποδόσφαιρο των γυναικών που πάει να παίξει Champions League. Champions League θα παίξει το ποδόσφαιρο γυναικών. Όχι στα γελαδοκούρεμα. Champions League θα παίξει τη Βέρεια. Και χρειαζόταν λεφτά. Πώς θα παίζανε? Και μπορεί να προκριθούν. Το μάτς το βάλαν στη Βέρεια για να το κερδίσανε την διοργάνωση. Για να μπορέσει. Ναι, αλλά την πληρώνει ο ΠΑΟΚ τη διοργάνωση. Για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να κάνει πρόκριση. Ξέρετε τι είναι να παίξει το γυναικείο σε ομίλους του Champions League? Και για από πλευράς χρημάτων είναι πολύ καλά λεφτά. Και από πλευράς Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού είναι πολύ καλά λεφτά. Και γενικότερα από όλες τις πλευρές είναι πολύ καλά. Και πρεστίζ και λεφτά και τα πάντα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι πως είναι η κατάσταση, νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και τις εξελίξεις μετά από αυτή την ατάκα. Είπαμε, ξύπαμε, τι λέει και ο κύριος Μιστακίδης. Αυτά είναι για τα θέματα του ΠΑΟΚ με τα οποία ξεκίνησα την εκπομπή. Η ώρα είναι 4:30. Άρα πάμε λίγο στα διαφημιστικά μηνύματα των 4:30 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
6: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Βανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
11: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Λοιπόν, μια μικρή καθυστέρηση είχαμε. Γιατί είχαμε καθυστέρηση? Γιατί παράλληλα, επειδή αυτή την εκπομπή, όπως τα ξέρετε, οι φίλοι ακροατές, την κάνω εντελώς μόνος μου. Δεν έχω βοηθούς, συνεργάτες, καμιά 70 άτομα στην όλη αυτή η ιστορία. Και όλα αυτά τα οποία βγάζω είναι από ρεπορτάζ, το οποίο κάνω προσωπικά εγώ. Και δεν θέλω και κάποιον βοηθό για να του κάνω το ρεπορτάζ. Μπορώ και μόνος μου, ακόμη τουλάχιστον. Η ουσία είναι ότι στο μεσοδιάστημα είχα κάποιες πληροφορίες που έπρεπε να τις αναλύσω, να τις ψάξω και λοιπά, να δω τι γίνεται, τι δεν γίνεται, και γι' αυτό το λόγο είχα ένα τηλεφώνημα το οποίο δεν μπορούσε να περιμένει, ας πούμε, κάτι παραπάνω. Αυτό που ήθελα να σχολιάσω και πραγματικά προηγουμένως το άφησα, είναι ότι από τη στιγμή που ο κύριος Λουτσέσκου τελικά πήγε στην Al Sadd και πήρε τα 4 εκατομμύρια το χρόνο, μπράβο, σε καλή μεριά, λες και δεν έχει λεφτά, αλλά μπράβο και που κατάφερε ο ΠΑΟΚ, κατάφερε ο Λουτσέσκου να μην πάρει ο ΠΑΟΚ λεφτά. Μάλλον ήταν μια επιτυχία δική του. Το ήθελε αυτό από λόγους εγωισμού ο Ρουμάνος, να μην πάρει τα 3 εκατομμύρια ο ΠΑΟΚ. Ντροπή δηλαδή, λέω εγώ. Και να το χαίρεστε εσείς που τρώτε τις λακέρδες και τα μπιφτέκια με τον Λουτσέσκου εδώ στη Θεσσαλονίκη, που τρώγατε, γιατί τώρα δεν σας ξανατασει. Όσο ήταν εδώ, ήταν μια χαρά. Ή εκτός αν θέλει να αρχίσει ο Λουτσέσκου, όπως έκανε και με τον Πάμπλο Γκαρσία, για να λέμε αλήθειες επιτέλους στον κόσμο, όπως έκανε και με τον Πάμπλο Γκαρσία, να αρχίσει να τρώει από κάτω την καρέκλα του καινούργιου προπονητή. Αλλά αυτό, να ξέρετε, δεν θα το αφήσει κανένας να γίνει. Ήρθε ένας καινούργιος προπονητής, ο οποίος το παιδί αυτό δουλεύει, και το παιδί, συγγνώμη που το λέω, ο προπονητής αυτός δουλεύει, είναι επαγγελματίας, είναι 40 χρόνια, δούλευε στην Οσασούνα, σε μεγαλύτερη ομάδα από τον Λουτσέσκου, πριν έρθει στον ΠΑΟΚ, γιατί ο Λουτσέσκου ήταν στην Ξάνθη. Η Ξάνθη δεν είναι μεγαλύτερη από την Οσασούνα. Άρα λοιπόν ο προπονητής δούλευε σε μεγαλύτερη ομάδα από την Ξάνθη πριν έρθει στον ΠΑΟΚ, και στο ισπανικό πρωτάθλημα, όχι στο στημένο ελληνικό πρωτάθλημα εκείνη τη εποχή. Άρα λοιπόν, να μην τρελαθούμε τελείως στην όλη αυτή κατάσταση. Και επειδή οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ οι ίδιοι λένε ο ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα, αλλά ποιο Λουτσέσκου? Ποιος Λουτσέσκου, σαν την περίπτωση? Ας πάει στις Κελεμπίες και μαζί με αυτούς οι οποίοι ήταν δίπλα του και το γλύφανε όλο αυτό το διάστημα. Μήπως τους τάιζε καμιά λακέρδα και κανένα καπνιστό σκουμπρί? Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή προχωράει μόνος του, και αφήστε τον να προχωρήσει. Και είναι πολύ σωστή η τοποθέτηση την οποία κάνουν οι συνδεσμίτες. Ενότητα. Ενότητα. Καθίστε όλοι στο ίδιο τραπέζι. Και αν δεν θέλετε να κάτσετε εσείς, ας κάτσουν οι διευθύνοντες σύμβουλοι στο ίδιο τραπέζι. Να τα βρουν με την καθοδήγηση των δύο δισεκατομμυριούχων που διοικούν τον ΠΑΟΚ σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ αντίστοιχα. Άρα λοιπόν, τι άλλο να λέμε? Ο ερασιτέχνης έχει ανάγκη. Πρέπει να πάρει λεφτά, κύριε Μιστακίδη. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει μεταγραφές. Οι κόντρες να σταματήσουν. Το γήπεδο πρέπει να γίνει. Ό,τι και να γίνει, το μεγάλο όνειρο του οπαδού του ΠΑΟΚ είναι το γήπεδο. Ούτε το πρωτάθλημα είναι, ούτε το κύπελο είναι. Βλέπει ο ΠΑΟΞΙΣ οπαδός τι πάει να κάνει ο Μαρινάκης. Αυτό βλέπει. Βλέπει επίσης ο ΠΑΟΞΙΣ οπαδός τι πάει να κάνει ο Αφραγκούζος Αλαφούζος. Και βλέπει ο οπαδός του ΠΑΟΚ τι έχει κάνει η ΑΕΚ. Που τη ΑΕΚ το γήπεδο, έτσι όπως εξελίχθηκε, που είναι το πιο φρέσκο που έγινε, θα είναι και το τρίτο της Ελλάδος. Αν δηλαδή γίνει το Βοτανικού, έτσι όπως βλέπω τα σχέδια, τα πλάνα κλπ. Κάθε μέρα μπαίνω και βλέπω τα βιντεάκια. Έτσι όπως θα θέλει να κάνει το γήπεδο Μαρινάκης του Καραϊσκάκη, με 53.000 κόσμο, να το φτιάξει, αυτό το γήπεδο θα είναι ένα από τα, αν γίνει έτσι όπως το λέει ο Μαρινάκης. Ο Μαρινάκης βέβαια λέει 250 εκατομμύρια, δεν υπάρχει αυτό το νούμερο. Εντάξει, τώρα μπορεί να το φουσκώνουν και όλες, μπορεί να είναι 100 εκατομμύρια, 150 εκατομμύρια. Δεν είναι κατασκευή εκβάθρων, είναι μια συμπληρωματική κατασκευή. Δηλαδή είναι αυτό που πάει να κάνει ο Σαββίδης. Θα στοιχήσει 150 εκατομμύρια το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Το γήπεδο του ΠΑΟΚ θα στοιχήσει 150 εκατομμύρια, μπορεί και 160. Και άμα συνεχιστεί ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, μπορεί να πάει 170-180. Για ποιο λόγο? Γιατί ακριβένουν τα υλικά. Αυτό γίνεται πάντα. Άρα λοιπόν, όταν βλέπεις αυτό, ο ΠΑΟΞΙΣ οπαδός τι σκέφτεται? Ρε, ένα γήπεδο, ρε. Ένα γήπεδο θέλει ο ΠΑΟΞΙΣ οπαδός. Αυτό θέλει. Και αυτή είναι η πραγματικότητα, για να τα λέμε όλα. Λοιπόν, έχουμε επίσης να πούμε Άρη, η προετοιμασία συνεχίζεται κανονικά στην Πτολεμαϊδα. Στον Άρη ο Μπασίρου ακόμα δεν έχει έρθει, αλλά λένε οι τελευταίες πληροφορίες ότι ο Μπασίρου μπορεί να είναι εδώ στην Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα και να πάει στην Πτολεμαϊδα την Τρίτη, λένε οι πληροφορίες. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει με τον Μπασίρου. Δεν έχω πολλά πράγματα να πω για τον Άρη, γιατί
Οι μεταγραφές ήταν 2 που γίνανε 2,5. Τα πράγματα ήταν και για τον Άρη όπως και για τον ΠΑΟΚ, δεν έγιναν μεγάλες μεταγραφές. Αλλά επίσης και εκεί υπάρχει μία, φεύγει ο ένας, φεύγει ο άλλος, φεύγει ο Τεχέρο, θα φύγει άλλος ο Μπουσαΐντ, θα φύγει ο ένας, ποιος θα μείνει δεν ξέρω. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κάνει μια προετοιμασία παράλληλα, κάτι αντίστοιχο με την περσινή που έκανε ο Ζουνίδης, την κάνει ο προπονητής του Άρη, ο Μιχάλης ο Γρηγορίου, και δεν ξέρει αν θα έχει αυτούς τους παίκτες όλους μέχρι το τέλος. Είναι ένα ερωτηματικό αυτό, δηλαδή έχει ένα μπέρδεμα η όλη ιστορία, πιστεύω. Και επίσης στον Ηρακλή ήρθε χτες ο προπονητής, ο κύριος Ματσάρη, αύριο, 1 η ώρα το μεσημέρι, στο Πόρτο Παλάς θα γίνει συνέντευξη τύπου και παρουσίαση του κύριου Ματσάρη. Είναι μεγάλο όνομα, μεγάλο προπονητικό όνομα, χωρίς αμφισβήτηση, ο Ματσάρη, από τους προπονητές που πραγματικά έχουν γράψει ιστορία στο ιταλικό ποδόσφαιρο, και έρχεται στον Ηρακλή για να αλλάξει όλα τα δεδομένα στην ομάδα του Ηρακλή. Νομίζω ότι ο Ματσάρη θα είναι αυτό που περιμένουμε όλοι να δούμε, ένας προπονητής που θα δουλέψει στον Ηρακλή, να περάσει τη δική του φιλοσοφία, αυτό θέλουν όλοι άλλωστε, και ο Ματσάρη είναι αυτός ο οποίος θα μπορέσει να δώσει το κάτι παραπάνω στην ομάδα του Ηρακλή. Αυτό τουλάχιστον που περιμένουμε αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε αναμονή και των μεταγραφικών εξελίξεων του Ηρακλή, γιατί και αυτό μετράει. Ποιους παίκτες θα πάρει, τι θα κάνει, τι θα ράνει κλπ. Όλα τα σχετικά. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον το ρεπορτάζ του Ηρακλή το δίνουμε. Εγώ μόνο θέλω να σας πω ποιο είναι το ρόστερ του Ηρακλή που διαθέτει ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή. Ποιους παίκτες έχει ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή. Θα ξεκινήσουν προετοιμασία. Αθανασιάδης και Τσιντότας και Καρακασίδης, τρεις τερματοφύλακες. Στην άμυνα είναι ο Νιζέτ, αριστερός μπακ, ο Τσάκλα, κεντρικός αμυντικός, ο Πίνια, κεντρικός αμυντικός, δεξί μπακ ο Σόρια, ο Γιαννούτσος, κεντρικός αμυντικός, στην άμυνα είναι αυτή. Στα χαφ, ο Καϊμπουέ, ο Φοφανά, ο Κράιντς, ο Προύντζος, ο Παναγιωτίδης, ο Τσιντώνης, επίσης στην επίθεση ο Μωυσίδης σαν αριστερός εξτρέμ, ο κεντρικός αμυντικός βέβαια να πούμε είναι ο Γιαννούτσος, δεν ξέρω αν το είπαν, δεν το είπα, το λέω τώρα. Ο Νταουσίλιο επιθετικός χαφ, σέντερ φόρο Κούστα και ο Ταχμετζίδης επιθετικός χαφ. Έρχονται ο Ντάνι Μουνιώθ αριστερό μπακ χαφ, ο Αδάν δεξί μπακ, ο Πραξιτέλης Βούρος κεντρικός αμυντικός, ο Χαϊμέ Σεσανέ κεντρικός αμυντικός και άλλοι οι οποίοι είναι στον δρόμο και έρχονται για τον Ηρακλή. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά και ο Ηρακλής και στον Ηρακλή περιμένουμε και περιμένουμε ενδιαφέρον την αυριανή συνέντευξη τύπου, την οποία θα δώσει ο προπονητής ο κύριος Βάλτερ Ματσάρη και θα πει πιστεύω πολλά. Τώρα, επειδή σε λίγο θα συνδεθούμε να μιλήσουμε με τον Μάνο Σταραμόπουλο, θα πάμε να ακούσουμε μια μουσική γέφυρα την οποία έχουμε ετοιμάσει και αμέσως μετά Μάνος Σταραμόπουλος και για Μουντιάλ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά αυτή τη μουσική γέφυρα. Σας έδωσα όλο το ρεπορτάζ για ΠΑΟΚ Ηρακλή όσον αφορά τις ομάδες ποδοσφαίρου της Θεσσαλονίκης. Στο μπάσκετ λίγο αργή. Βεβαίως, στο μπάσκετ γίνονται και ανακοινώσεις και μεταγραφές κλπ. Και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θα πάνε καλά. Σας είπαμε τις προηγούμενες ημέρες για την κλήρωση στο Euro Cup. Αλλά έχουμε και Μουντιάλ που χτες είχαμε ένα ρεπό. Σήμερα ξαναρχίζουν τα παιχνίδια. Αύριο θα δούμε Κυριακή. Θα μας τα πει καλύτερα ο φίλος και συνάδελφος ο Μάνος Σταραμόπουλος, ο οποίος πολλές φορές αυτή την εκπομπή μας δίνει τα φώτα του και είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή από την Αθήνα. Καλησπέρα, Μάνο.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα και στο Μόρφη Θεσσαλονίκη.
0: Να είσαι καλά. Και βέβαια είχαμε ρεπό χτες, έτσι. Σήμερα ναι, όμως ξανά.
1: Σήμερα ξεκινάνε τα πολύ δύσκολα. Έχουμε την αναμέτρηση των Γάλλων απέναντι στους Μαροκινούς, όπου μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να είναι και μια ρεβάνς του 22. Είχαν συναντηθεί τότε στα ημιτελικά, είχε νικήσει 2-0 η ομάδα του Ντεσάν. Τώρα ίσως να είναι πιο διαφορετικά τα πράγματα. Το Μαρόκο είναι πιο διαβασμένο, έχει το Μπουαντί, θα απουσιάσει ο Σαϊμπάρη, ο οποίος μεταγράφηκε πρόσφατα με 55 εκατομμύρια ευρώ στην Μπάγερ Μονάχο από την Αϊτχόβεν. Αλλά τραυματίστηκε στο τελευταίο παιχνίδι αντίον του Καναδά στον Οπίστιο Μυρίο και όπως είπε ο Μοχάμεντ του Αχμπή, ο προπονητής
0: δεν
1: μπορεί να αγωνιστεί εναντίον των Γάλλων. Απ' την άλλη πλευρά τώρα οι Γάλλοι έχουν συσπηρωθεί πάρα πολύ μετά από αυτό το γεγονός που έκανε η Παραγουανή γερουσιαστής, η κυρία Αμαρίγια, που χαρακτήρισε απεικιοκράτη, δηλαδή είναι απίστευτα πράγματα αυτά που είπε για τον Κιλιάν Εμπαπέ. Και βεβαίως η γαλλική δικαιοσύνη έχει ξεκινήσει έρευνα εναντίον της, να δούμε που θα φτάσει, γιατί το συνεχίζει η κυρία Μαρίγια, που δεν θα έπρεπε, έτσι. Εντελώς αδιανόητα πράγματα
0: αυτό
1: αυτά.
0: Τι ήταν, τι ήταν αυτό, ήταν μια έκπληξη, τι δηλώσεις ήταν αυτές, τι ήταν αυτό
1: που... Ναι, εντελώς από γερουσιαστή, έτσι, όχι από να είναι χούλιγκαν, εντάξει, εκεί να το δεχτούμε πάση περιπτώσει. Αλλά από μια τώρα γερουσιαστή που εκπροσωπεί τη χώρα της, είναι απαράδεκτα πράγματα.
0: Ναι, σωστό.
1: Τώρα
0: για αγωνιστικά.
1: Αγωνιστικά, κοίταρατε, αυτή η τριπλέτα η επιθετική της Γαλλίας με Ντεμπελέ, Εμπαπέ και Ολίσε μου θυμίζει εμένα σε μεγάλο βαθμό εκείνη την τριπλέτα της Μπαρσελόνα, Νεϊμάρ, Μέση και Λουίς Σουάρες. Είναι μια εκπληκτική τριπλέτα που μπορεί να διαλύσει αν βρεθεί στη μέρα της τον οποιοδήποτε αντίπαλο. Βεβαίως σήμερα από ό,τι βλέπουμε ο Ντεσάν έχει διαφοροποιήσει κάπως το σχήμα δύο των Μαροκινών, κάτι που το έκανε και στο προηγούμενο παιχνίδι. Ο Λίσε δεν τον βάζει πλέον ως δεξί εξτρέμ και να λύσεται, τον βάζει σαν ελεύθερο σκοπευτή πίσω από τον Εμπαπέ. Λοιπόν, και μάλιστα

0: Οι περισσότεροι από αυτούς δεν παίζουν στο πρωτάθλημα του Μαρόκου. Παίζουν σε γαλλικές ομάδες, σε άλλες ομάδες, όπου παίζουν σχεδόν το ίδιο στυλ ελκυστικό ποδόσφαιρο όπως και οι Γάλλοι. Με γρήγορους παίκτες, γρήγορη ανάπτυξη. Οπότε θα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα για τους Γάλλους σήμερα.
1: Ναι.
0: Μάνο, θα προσελκύσει το ενδιαφέρον εκατομμυρίων φιλάθλων τον κόσμο.
1: Βέβαια. Ένας φίλος που μιλούσαμε, ας πούμε, μου λέει: μπορείς να κάνεις μια ερώτηση στο Μάνο Σταραμόπουλο, ο οποίος λέει αυτός τα ξέρει και ίσως είναι και ένα θέμα, λέει, προς συζήτηση. Οι παίχτες, λέει, της Γαλλίας που παίζουν στην ενδεκάδα, δεν υπάρχει ούτε ένας Γάλλος. Τι εννοείς?
0: Εντάξει, είναι παιδιά δεύτερης γενιάς προφανώς, έτσι. Αυτό εννοεί, εντάξει. Γιατί...
1: Αυτό εννοεί. Λέει ρώτα το Μάνο το Σταραμόπουλο, επειδή γιατί... το βγάζει κατά διαστήματα.
0: Εντάξει. Και ο Ζιντάν παιδί δεύτερης γενιάς ήταν, έτσι, αλλά γεννημένος στη Μασσαλία. Εντάξει, το πατέρας του έχει γεννηθεί στην Αλγερία. Εντάξει, αυτό δεν λέει τίποτα.
1: Σωστά.
0: Οι περισσότεροι λένε με
1: καταγωγή. Καταγωγή. Ναι, καταγωγή. Λέει ένας να έχει γεννηθεί ο μπαμπάς, η μάνα, λέει, και ο ίδιος στην Γαλλία, δεν υπάρχει.
0: Έτσι είναι. Δεν υπάρχει. Έτσι είναι.
1: Φοβερό, φοβερό. Τώρα από εκεί πέρα, επειδή αύριο θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι επίσης Ισπανία-Βέλγιο, πιστεύω. Θα δούμε μάλλον. Δεν ξέρω αν θα έχουμε, θα δούμε.
0: Το Βέλγιο απέδωσε μάλλον ποδοσφαιρική δικαιοσύνη απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι. Γιατί ο Έκια Λίμονο, μετά από εκείνη την παρέμβαση, την ομή παρέμβαση του Τραμπ προς τη FIFA, που βάλανε ένα κανόνα του 1962 που τότε δεν υπήρχε βάρα μη τι άλλο, έτσι.
1: Ναι.
0: Οπότε, εν πάση περιπτώσει, εδώ γίνανε λάθη πολλά από πλευράς πειθαρχικής επιτροπής της FIFA. Ο ίδιος ο πρόεδρος, ο Τζιάννη Φαντίνο, λέει ότι αυτή είναι μια ανεξάρτητη επιτροπή. Εγώ τη σέβομαι, γνωρίζω τις αποφάσεις της, άλλοτε συμφωνώ, άλλοτε όχι, αλλά τη σέβομαι και δεν την επηρεάζω. Τώρα ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του από εκεί πέρα, έτσι. Αλλά ευτυχώς που έπαιξε και ο Μπαλογκούν τελικά και η ομάδα του Βελγίου έδωσε την απάντηση, συνέδρισε 4-1 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα βεβαίως απέναντι στην Ισπανία, όσο και αν τους προβληματίσουν τους Ισπανούς, που μέχρι τώρα οι Ισπανοί δεν μπορούν να πούμε ότι έχουν εντυπωσιάσει. Είδαμε και στο παιχνίδι με τους Πορτογάλους ποιος είναι πιο πρακτικοί, έτσι έχουν αρκετούς σημαντικούς ποδοσφαιριστές, αλλά δείχνει ότι αν κάποιος επιτηρήσει καλά με έναν ή δύο ποδοσφαιριστές στο Γιαμάλ, αυτομάτως μπλοκάρεται όλη η εθνική Ισπανίας.
1: Ναι, είναι κουμπωμένη πάνω στο Γιαμάλ.
0: Το Βέλγιο δεν είναι το ίδιο που ήταν το 22 ή το 18. Σίγουρα αν εξαιρέσεις τον Κουρτουά που είναι ο καλύτερος τροφλάκας στον κόσμο, τον Μενιέ που είναι ασταμάσιος, ο Τροσάρ που είναι αυτή τη στιγμή ο καλύτερος από αγωνιστικής πλευράς ποδοσφαιριστής του Βελγίου, έτσι, που δεν ήταν πλέον βασικός στην Άρσεναλ και τώρα μετακινείται με 25 εκατομμύρια ευρώ στην Μπεσίκτας. Και ο Λουκάκου που μπαίνει ως αλλαγή τις περισσότερες φορές. Εντάξει, δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι για τους Ισπανούς, αλλά θεωρώ ότι η ομάδα του Ντελαφουέντε, πρωταλήτρια Ευρώπης άλλωστε, έστω και δύσκολα θα καταφέρει να πάρει την πρόκριση.
1: Αυτό έτσι λένε όλοι και το φαβορεί είναι αυτό. Από την άλλη πλευρά, θέλουμε να πούμε όμως και ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η Ευρώπη υπερτερεί έναντι. Έτσι, ναι.
0: Υπερτερεί των Λατινοαμερικανών.
1: Εντάξει,
0: δεν πρέπει να ξεχνάμε οι πιο σπουδαίοι ποδοσφαιριστές του κόσμου σε ευρωπαϊκά γήπεδα παίζουν, σε ευρωπαϊκές ομάδες. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Ακόμα και η Βραζιλία. Οι περισσότεροι παίζουν στην Ευρώπη ασχέτως αν ο Αντσελότη επιχείρησε να ιταλοποιήσει κατά κάποιο τρόπο το παιχνίδι της Βραζιλίας, ούτως ώστε με ένα γκολ ή και δύο γκολ να παίρνει την πρόκριση. Τελικά δεν τα κατάφερε.
1: Ναι. Ο Αντσελότη το βλέπεις να έχει πρόβλημα εκεί, όχι? Έχει συμβόλαιο.
0: Όχι. Ήδη πριν από. Λίγο πριν ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο ή με την αρχή του, του ανανέωσαν το συμβόλαιο μέχρι το 30. Δεν υφίσταται
1: το 30.
0: Απλώς τώρα μπορούμε να μιλήσουμε λίγο για την περίφημη αυτή ομάδα των Νορβηγών, της πιο πλούσιας χώρας της Ευρώπης, έτσι. 100.000 το εισόδημα του κάθε απλού πολίτη το χρόνο. Ναι. Λοιπόν, η οποία χώρα έχει 5,5 εκατομμύρια κατοίκους. Πώς έφτασε όμως ως εδώ, έτσι, τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Το 2013, λοιπόν, που τους λέγαμε όλοι ξυλοκόπους, έτσι. Δεν τους θαυμάζαμε για το ποδόσφαιρο. Παίζανε βαθιές έντρες και ψηλά παιδιά, πάρουν κεφάλια, θα βάλουν γκολ. Τι γίνεται λοιπόν, το 2013 η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποφασίζει να δημιουργήσει ακαδημία, Εθνική Ακαδημία Ποδοσφαίρου. Δημιουργεί 18 ακαδημίες σε όλη τη χώρα. Τα 500 γήπεδα, έτσι, καταφέρει και τα αναβαθμίζει, τα ανακαινίζει και εκεί που είχαν όλα τα περισσότερα λάσπη λόγω του χειμώνα.

0: έβαλε τελευταίου τύπου συνθετικό χλωοτάπητα, ούτως ώστε οι ομάδες και οι παίκτες να μπορούν να αγωνίζονται ακόμα και το χειμώνα, που ξέραμε ότι σταματάει το πρωτάθλημα λόγω του χειμώνα. Αυτά όλα λοιπόν με περιφερειακούς προπονητές που όλοι είναι υπό την επίβλεψη του Σολμπάκεν, του κεντρικού ομοσπονδιακού προπονητού. Υπάρχει ενιαία φιλοσοφία αγωνιστικού συστήματος, ή 4-2-3-1 ή 4-3-3. Δεν υπάρχει άλλο σύστημα όπως στην Ελλάδα. Κάθε προπονητής που έρχεται προσπαθεί να περάσει τη δική του φιλοσοφία, και όταν πάνε στην Εθνική Ελλάδος αλλιώτικα έχουν μάθει, αλλιώτικα πρέπει να αλλάξουν.
1: Σωστά.
0: Αυτό είναι, πρέπει να υπάρχει ενιαία φιλοσοφία.
1: Αυτό που κάνανε ήταν φανταστικό.
0: Και βεβαίως εννοείται και στην Εθνική. Και έτσι λοιπόν επίσης έδωσαν έμφαση, αφήσανε στα παιδιά μέχρι 12 ετών να δείξουν τις δεξιότητες τους. Δεν υπάρχει αγωνιστική πειθαρχία και αυτά που βάζουν εδώ στις ακαδημίες. Εδώ οι περισσότεροι είναι εμπειρικοί προπονητές στις ακαδημίες, δεν λέω των μεγάλων ομάδων, αλλά δεύτερης κατηγορίας και κάτω. Εκεί που είναι τα παιδιά, θέλω να σου πω, τα παιδιά πρέπει να πάνε να αθληθούν. Όποιοι είναι καλοί θα ξεχωρίσουν. Δεν μπορείς όμως από την άκρη να τους βάζεις. Εσύ θα πας μπροστά, εσύ πίσω, εσύ θα πας 30 μέτρα, θα γυρίσεις πίσω. Αυτά πρέπει να γίνονται από τα 14-15 και μετά.
1: Ναι.
0: Ούτως ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί το ταλέντο. Κοίταμε ότι οι Νορβηγοί δεν είναι πλέον ψιλοκόπηση εισαγωγικά. Ξέρουν και ποδόσφαιρο. Βλέπουμε τον Μπέργκ, βλέπουμε τον Έντεγκαρ που διακρίνεται στην Άρσεναλ. Βλέπουμε ποδοσφαιριστές δηλαδή πρικισμένους. Και βεβαίως, αν υπάρχει κάποιος δεύτερης γενιάς, έτσι, από μετανάστη, το χρησιμοποιούμε και αυτό, ναι. Δεν είναι κακό.
1: Είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο έτσι. Θέμα. Να σε ρωτήσω κάτι. Αν δεν απατώμε ο Χάλαντ, πριν τελικά αποφασίσει να πει. Ναι, Χάλαντ το λες, ή Χάλαντ το λέμε εμείς. Καλά, εντάξει, Χόλαντ, σωστό είναι αυτό που λες.
0: Στην Νορβηγία έτσι τον λένε, κατάλαβες. Ο ίδιος βέβαια έχει πει και στους Άγγλους, εντάξει, και Χάλαντ να με πείτε, εγώ θα γυρίσω.
1: Εν τω μεταξύ, αυτό θυμίζει αυτό που κάναμε εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, τον Ingram, τον μπασκετμπολίστα του Ηρακλή. Δεν υπάρχει Ingram, λέγεται Ankrum είναι το όνομά του. Και τον κάναμε Ingram. Ερχότανε παίχτες εδώ και τους αλλάζαμε. Φορτούλα που λέγαμε, δεν υπάρχει φορτούλα, είναι φούρτουλα. Δηλαδή, αλλά ό,τι να είναι. Τότε γράφανε να είχαμε άλλες εποχές. Λέω αυτό λοιπόν, ο Χόλαντ που το λες εσύ και Χάλαντ που το λέμε οι υπόλοιποι. Αυτό ήταν, νομίζω, να αποφασίσει εάν θα παίξει εθνική Νορβηγία ή κάπου αλλού. Αν δεν απατώ με Εθνική Αγγλία, του είχαν κάνει πρόταση, δεν ξέρω.
0: Πού. Και ο πατέρα του Αλφ, που είναι πάντα στο γήπεδο και όπως είπε, τιμή μας που κάποια στιγμή θα πάει να παίξει στη Ρεάλ, θέλω να πιστεύω, του αρέσει, είναι το από παιδί την αγαπάει, τη συμπαθία.
1: Είναι η ομάδα του. Ναι, η ομάδα του. Ήτανε, για Ισπανία ήταν, ο μπαμπάς του, τι είναι η καταγωγή του.
0: Νορβηγός. Απλώς
1: Νορβηγός.
0: Και επίσης στη φανέλα του έχει και τον Μπράουτ. Το Μπράουτ είναι το όνομα της μητέρας του, η οποία ήταν πρωταθλήτρια στο τρίαθλο. Στο έπταθλο μάλιστα. Και θέλοντας να τιμήσει και αυτήν, γιατί ξέρουν όλοι τον πατέρα τον Αλφ που έπαιζε στην Αγγλία. Για να τιμήσει λοιπόν και τη μητέρα του, που δεν είναι μία οποιαδήποτε, είναι πρωταθλήτρια, ήταν εν πάση περιπτώσει πρωταθλήτρια του επτάθλου. Άρα αυτοί οι δύο γονείς παίξανε σημαντικό ρόλο, τόσο ώστε αυτό το παιδί να εξελιχθεί και να φτάσει όσο ψηλά μπορεί. Και τώρα παίρνει 550.000 την εβδομάδα από τη City. Την εβδομάδα.
1: Την εβδομάδα, 550.000 την εβδομάδα.
0: Ναι, ναι. Περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Την εβδομάδα 500.000 λίρες.
0: Όχι, σε ευρώ το είπα, σε ευρώ.
1: 500.000 ευρώ. Δηλαδή αυτός παίρνει, ας πούμε, 2 εκατομμύρια το μήνα.
0: Ναι, ναι,
1: ο Χάλαντ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά είναι τα λεφτά. Θα πάρει από τη Ρεάλ, μπορεί να πάρει τα λεφτά του Εμπαπέ, φυσιολογικά.
0: Το Εμπαπέ παίρνει λιγότερα, παίρνει 15 εκατομμύρια από την Ρεάλ Μαδρίτης. Αλλά τι γίνεται. Ο Εμπαπέ παίρνει σε βάθος πενταετίας 100 εκατομμύρια ως τον μπόνους που θα δίνει η Ρεάλ στην Paris Saint-Germain για να τον αφήσει να φύγει ένα χρόνο πριν λήξει το συμβόλαιο. Επειδή συμφωνήσαν όμως, γιατί να τα πάρει η Paris, να τα πάρω εγώ και κάνουμε ένα διακανονισμό που τα δίνεται 20 εκατομμύρια το χρόνο επιπλέον πέρα από τα 15 για 5 χρόνια 100 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα. Ρε τι τραβάμε. Ωραίο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα μας δίνεις ωραίες ειδήσεις, Μάνο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Επίσης, να πω και κάτι άλλο τώρα, σημαντικό γι' αυτό.
1: Ναι, για πες.
0: Η Coventry, η πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, είπε ότι επιτρέπεται από εδώ και πέρα στους Ρώσους αθλητές να συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς αγώνες.
1: Ολυμπιακοί αγώνες.
0: Και εδώ αυτό πάει στη FIFA να το εξετάσει ο Τζιάννη Φαντίνο, γιατί είναι καιρός πλέον να επιστρέψουν και οι ρωσικές ομάδες και η εθνική ομάδα στις διεθνείς διοργανώσεις.
1: Ωχ, θα γίνει και αυτό, λες, ε?
0: Ναι, δεν ξέρω αν θα γίνει τώρα το Σεπτέμβριο, αλλά πρέπει μέσα στο 27 να γίνει και έχουμε αργήσει κιόλας.
1: Γιατί
0: ο πρόεδρος του UEFA, ο Τσεφερίν, και ο πρόεδρος του Μάξιμ Γκαγκάτσης είχαν πει τότε στον Ιφαντίνο, σε κάποια γενική συνέλευση, ότι καλό θα είναι τα παιδιά τα ανήλικα 17 χρονών και κάτω, γιατί να τιμωρούνται για τα λάθη των μεγάλων. Γιατί δηλαδή οι ομάδες κάπα 17 και κάτω να μην μπορούν να παίξουν σε διεθνείς οργανώσεις. Τι φταίνε αυτοί για τα λάθη των ενηλίκων. Και είναι πολύ σωστό.
1: Πολύ σωστό. Άρα μπορεί να δούμε ξανά Ρώσους ποδοσφαιριστές για μακάρι να τελειώσει και ο πόλεμος. Ξέρεις, αυτοί που θέλουν περισσότερο και από τους ένας λαός ο οποίος θέλει περισσότερο και από τους Ουκρανούς να τελειώσει ο πόλεμος και από τους Ρώσους, ξέρεις ποιος λαός είναι?
0: Ποιος?
1: Ο λαός του ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα, συμφωνώ απολύτως.
1: Ναι, γιατί θέλει να

0: σας χτυπά.
1: Μες στο μυαλό μου είναι ο κόσμος ένα βήμα και έχω σπαθεί

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ζυγή μου πως λείπεις, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.